0: ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Ben Crabb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: θέλω να βοηθήσω.
1: Κέντρο αντιζώνω, ένταξη πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Ακούτε Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

ζήσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Λουκία Σούπουλη.
2: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα, Παρασκευή σήμερα. Ξεκινήσαμε με Ζιλμπέρτο Ζιλ, ένας από τους πιο εμβληματικούς βραζιλιάνους τραγουδιστές που έχει γεννηθεί σαν σήμερα, συνθέτες, πολιτικούς, παγκοσμίως γνωστός βέβαια, και μάλιστα ήταν και υπουργός πολιτισμού της Βραζιλίας από το 2003 στο 2008. Έχει έρθει και στη χώρα μας για πολλές συναυλίες. Ήταν πρόπερση, είχε έρθει στο Ηρώδιο το 2023. Καλημέρα λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η Ηλιάνα Μαστάθη στο μικρόφωνο, είναι η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8. Πάμε.

λίγα ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. 1498, οι Κινέζοι λέει βρίσκουν την οδοντόβουρτσα. Το θεωρώ απίστευτο. 1819, το θεωρώ απίστευτο ότι έχει καταγραφεί, όχι ότι υπάρχει οδοντόβουρτσα. 1819, ο W.K. Clarkson πατεντάρει το ποδήλατο και το 1894, ο Carl Benz πατεντάρει στην Αμερική το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. Και σαν σήμερα το 1987 βγαίνει στους κινηματογράφους αυτή η θρυλική ταινία, το Full Metal Jacket, μια πολεμική ταινία σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Stanley Kubrick, με τον Robin Williams, τον καταπληκτικό Robin Williams, που έκανε το ραδιοφωνικό παραγωγό. Μάλιστα διαβάζω ότι αυτοσχεδίασε σχεδόν σε όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές που δείξανε στην ταινία. Τον είχαν αφήσει παραγωγή ελεύθερο του μπροστά στο μικρόφωνο να δημιουργήσει τις δικές του φωνές, τα αστεία, τους χαρακτήρες. Μάλιστα έχει κερδίσει και χρυσή σφαίρα και την πρώτη υποψηφιότητά του για Όσκαρ, ο Ρομπίν Ουίλιαμς τότε. Ένα από τα τραγούδια που ακουγόντουσαν σε αυτή την ταινία, το Full Metal Jacket, ήταν και το What a Wonderful World του Louis Armstrong, και ήταν η πιο εμβληματική σκηνή της ταινίας, γιατί ακουγόταν αυτό το γλυκό, έτσι, ελπιδοφόρο τραγούδι του Armstrong να παίζει πάνω από ένα σκληρό που δείχνει βομβαρδισμούς, βία και καταστροφή στο Βιετνάμ.

0: πλευρά βλέπουμε, για παράδειγμα, αν πάει κανείς τις επόμενες ημέρες και λίγο μετά, αφού θα βγουν τα αποτελέσματα, σε καταστήματα που αγοράζουν έπιπλα. Έτσι, έπιπλα φτηνά, ας το πούμε, που είναι οι οικογένειες που μαζεύουν και κάνουν καινούργια επίπλωση για το σπίτι του παιδιού τους που θα πάει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη της Ελλάδας, έτσι δεν είναι?
1: Είναι έτσι όπως το λέτε και δεν έχει αλλάξει αυτό το οποίο λέτε με το παρελθόν. Και αναφερόμαστε, ξαναλέω, δηλαδή πολλά παιδιά που είναι σε πόλεις που δεν έχουν πανεπιστήμια, οι οικογένειες γνωρίζουν εκ των προτέρων και έχουν βάλει και στον οικογενειακό κορβανά ένα ποσό για να σπουδάσουν τα παιδιά να έρθουν στην Αθήνα, να πάνε στην Πάτρα, να πάνε στο Ηράκλειο κτλ. Αλλά είναι ένα δεύτερο σπίτι και ξέρετε, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, που δεν επιλύεται. Υπάρχουν περιοχές και πανεπιστήμια που αντιμετωπίζουν ακόμα και πρόβλημα στέγης και αντιμετωπίζουν και ένα σημαντικό πρόβλημα στο τι θα κάνουν το καλοκαίρι. Δηλαδή στην Κρήτη για παράδειγμα, στη Ρόδο που έχουμε αρκετά τμήματα, είναι υποχρεωμένα πολλές φορές τα παιδιά ακόμα και με το που τελειώνει
0: να σηκωθούν να φύγουν γιατί θα νοικιαστούν για Airbnb.
2: Ακριβώς. Να βάλουμε μια νοτελεία.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε, κύριε Ταμουσάνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
3: News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα φτάσει τις 10.000. Διεθνής κινητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Συνδράμουν διασώστες από όλο τον κόσμο. Ο ΙΕ προειδοποιεί για εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντέλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητά με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αριουπάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και είχαμε...
5: Συνομιλούμε με τον κύριο Χρήστο Ταουσάνη που είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας. Είχαμε μιλήσει και στις αρχές της εβδομάδας και για τον ξανακαλέσαμε και τώρα επειδή βγήκαν οι βαθμολογίες.
4: Και ήμασταν στο σημείο που περιγράφαμε ποιοι είναι οι παράγοντες που κρίνουν σε ποιες σχολές θα θελήσει να κάποιος να πάει. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό στο μηχανογραφικό. Πώς αυτά όλα μετοσιώνονται στο μηχανογραφικό. Τι πρέπει κάποιος να προσέξει, τι να βάλει, με ποια σειρά υπάρχουν κάποιες παγίδες. Γιατί αυτό είναι το επόμενο στοίχημα για όλους τους εξεταζόμενους και για τους γονείς τους. Πάμε κύριε Ταουσάνη.
6: Ωραία, πάμε λοιπόν στην ουσία τώρα των πραγμάτων. Όταν θα καθίσουν τώρα από την επόμενη εβδομάδα λογικά τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, θα πρέπει να κοιτάξουν αρχικά τις σχολές πολύ προσεκτικά, όσες είναι κοντά στη βαθμολογία τους, αλλά από εκεί και πέρα και όσες φυσικά τους είναι άγνωστες. Και τι εννοώ να κοιτάξουν προσεκτικά? Να μπουν μέσα, να περιηγηθούν στα μαθήματα, να δουν τις κατευθύνσεις, να δουν τα επαγγελματικά δικαιώματα. Κάνουν ένα λάθος τα παιδιά. Μένουν στις 3-4 σχολές που γνωρίζουν και που έχουν κύρος γόητρο ή που είναι γνωστές οι ονομασίες τους και παραβλέπουν από εκεί και πέρα κάποια άλλα τμήματα τα οποία και πιάνουν με τις βαθμολογίες τους και έχουν και καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Έχουμε πολλές περιπτώσεις τμήματων. Να πω για παράδειγμα το βιομηχανική διοίκηση και τεχνολογίας στο Πειραιά. Έχουμε το τμήμα διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τμήματα τα οποία σχετίζονται με τον κλάδο του logistics, για παράδειγμα, της εφοδιαστικής αλυσίδας, που σχετικά οι βαθμολογίες τους είναι αρκετά χαμηλές. Αν εγώ μείνω σε μια ονομασία που δεν ξέρω και πω, ώρα το προσπερνάω, δεν κοιτάω τι κρύβεται πίσω από τον τίτλο, έχω χάσει μια ευκαιρία. Άρα, το πρώτο και βασικότερο είναι να δω τις σχολές που είναι κοντά στις βαθμολογίες μου, οπότε να τις ξεψαχνίσω, να το πω έτσι πολύ απλά, επιτρέψτε μου. Mm-hmm. Και το δεύτερο, ό,τι άγνωστο υπάρχει στο μηχανογραφικό, να μάθω περαιτέρω πληροφορίες. Το δεύτερο στοιχείο. Καθόμαστε και δημιουργούμε ομάδες επιθυμίας. Τι σημαίνει ομάδες επιθυμίας? Λέω για παράδειγμα ότι εγώ θέλω να γίνω ψυχολόγος. Πάρα πολύ ωραία. Μετά θα μου ήταν πολύ πιο αρεστός ο κλάδος του κοινωνικού λειτουργού και ούτω καθεξής. Πάω και βρίσκω όλες τις σχολές που σχετίζονται με την ψυχολογία και εκεί πέρα τις εντάσσω στην ομάδα Α. Το ίδιο κάνω και για την κοινωνική εργασία που βγάζουν κοινωνικούς λειτουργούς και ούτω καθεξής. Έτσι, όταν εγώ πάω και τοποθετώ όλα τα προγράμματα σπουδών, αν φυσικά με βάση και αυτά που είπαμε πριν, μπορεί η οικογένειά μου να συντηρήσει τις σπουδές στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, έτσι διασφαλίζω ότι το σύστημα, το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου, θα με ψάξει σε όλα τα προγράμματα σπουδών που δήλωσα. Ένα τρίτο δεδομένο. κοιτάω πάρα πολύ προσεκτικά τα επαγγελματικά δικαιώματα και το προσοντολόγιο των τμήματων. Υπάρχουν τμήματα τα οποία σχετίζονται με κλασικούς κλάδους, τα οποία όμως δεν φαίνονται από την ονομασία. Είπα, ας πούμε, για την κοινωνιολογία. Ωραία, κοινωνιολόγος βγαίνει από την Πάντιο. Την ίδια στιγμή κοινωνιολόγος μπορεί να βγουν και από το τμήμα κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Ίδια επαγγελματικά δικαιώματα έχει. Οπότε κοιτάμε και αυτό. Και τέταρτη και πολύ βασική παράμετρος που πολλές φορές παραβλέπουν οι γονείς και μαθητές είναι η αντιστοιχία των μεταγραφών. Μπορεί ένα παιδί να μην έχει τη δυνατότητα να φοιτήσει, για παράδειγμα, στη Λάρισα ή στο Ηράκλειο, αλλά να δικαιούται μεταγραφή. Οπότε τώρα στο μηχανογραφικό του θα βάλει τις πόλεις που θέλει στην πόλη του, για παράδειγμα, στον τόπο μόνιμης διαμονής, αλλά από εκεί και πέρα να δει, αν εγώ περάσω στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το οποίο ναι μεν δεν έχει την δυνατότητα η οικογένειά μου να μου στείλει να το παρακολουθήσω, αλλά την ίδια στιγμή να αντίστοιχο με το τμήμα πληροφορικής στην Αθήνα. Και εγώ είμαι ένας πολυτεκνός ή είμαι ένας τρίτεκνος, όπου έχω και ένα άλλο παιδί το οποίο ενδεχομένως σπουδάζει σε κάποια άλλη πόλη, ή έχω πολύ ψηλή μοριοδότηση λόγω της πολυτεχνίας ή της χαμηλής φορολογικής μου και έχω πολλές πιθανότητες να έρθω στην Αθήνα και στον Πειραιά. Αυτό θα το υπολογίσω τώρα. Ξέρετε, δεν το υπολογίζουν όταν κάνουν το μηχανογραφικό, και όταν έρχεται η διαδικασία τον Οκτώβριο των μεταγραφών, που μας παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε για να μάθουν πληροφορίες οι γονείς και μαθητές, τους λέμε, είναι η σχολή σου αντίστοιχη, ξέρεις αν παίρνεις μεταγραφή. Σας πληροφορώ ότι τα περισσότερα παιδιά και οι γονείς δεν γνωρίζουν. Τώρα πρέπει να το προσέξουν λοιπόν.
5: Άρα
6: αυτό
5: πρέπει να το δουν από την αρχή, από τώρα, πριν τη συμπλήρωση, ας πούμε.
6: Ακριβώς.
4: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μου έρχεται στο μυαλό, υπάρχουν άνθρωποι, υποψήφοι φοιτητές ή γονείς τους, οι οποίοι καταφεύγουν, για παράδειγμα, στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχουμε και αυτό. Είπατε πριν, πρέπει να ψάξεις να βρεις τα δικαιώματα, τα επαγγελματικά, να ψάξεις τις αντιστοιχίες των σχολών κτλ. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι καταφεύγουν στην τεχνητή νοημοσύνη για να τους βρει, ας πούμε, αυτές τις λύσεις.
6: Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ σωστή ερώτηση. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εδώ πέρα να υπογραμμίσω κάτι. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος για δύο λόγους. Πρώτος, όπως και σε πολλές άλλες επιστήμες, όπως και προς όλα άλλα παιδιά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας δώσει λάθος αποτελέσματα.
5: Βέβαια.
6: Το να μου δώσει εδώ, να το πω ένα απλό παράδειγμα, να μου δώσει ένα λάθος αποτελέσμα, να μου πει ότι μπορώ, είναι αντίστοιχη σχολή της ψυχολογίας του Δημοτήχου με την ψυχολογία του Καποδιστριακού, γιατί τράβηξε λάθος δεδομένα. Εδώ μιλάμε για ένα λάθος που θα μου στοιχίσει εμένα 60-70 χιλιάδες ευρώ. Αυτό είναι το λάθος που θα μεταφραστεί, γιατί δεν τράβηξε σωστά δεδομένα το γλωσσικό μοντέλο.
4: Και η τεχνητή νοημοσύνη δεν ζητάει συγγνώμη μετά και ούτε πληρώνει αυτά τα λάθη. Δεν τα αποζημιώνει.
6: Και είναι πολύ πιθανό, γιατί τραβάει, ξέρουμε όλοι ότι θα δώσει πολλές σωστές απαντήσεις, θα μας διευκολύνει το AI, είμαστε όλοι υπέρμαχοι, αλλά δεν μπορεί να δώσει σε όλα τα σωστά δεδομένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί ένα γλωσσικό μοντέλο ή η τεχνητή νοημοσύνη να αντιληφθεί μέσα από τη συζήτηση, όπως θα αντιληφθεί ένα σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, όλο το πλαίσιο, δηλαδή να μπορεί να δει, να εξετάσει και να αξιολογήσει ακόμα και τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις του υποψηφίου, όταν μιλάμε για τις σχολές και για τις προοπτικές. Οπότε, ναι, ας πάρω κάποιες πληροφορίες, ας συγκεντρώσω μια εικόνα, όπως και σε όλα άλλα υπόλοιπα πράγματα της καθημερινότητας, αλλά θα πρέπει σε τόσο σοβαρά ζητήματα να είμαι πολύ προσεκτικός.
5: Μα αφορά το μέλλον τώρα, δηλαδή αφορά τα επόμενα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου. Τι να λέμε.
6: Ξέρετε, και να πω λίγο κάτι, δεν είναι δυνατόν να αφιερώνουμε τόσο χρόνο, χρήμα ή προσπάθεια για αυτό το κομμάτι των πανελλαδικών, και όταν έρχεται η μετουσίωση και η πλήρη αξιοποίηση της προσπάθειας, εμείς να λέμε, εντάξει, θα ρωτήσω το ChatGPT και θα κάνω ένα μηχανογραφικό για να τελειώνω να πάω στην παραλία να κάνω μπάνιο. Είναι τραγικό για μένα λάθος και είναι κρίμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες εκεί έξω και πάρα πολλά παιδιά χαραμίζουν την προσπάθειά τους και την βαθμολογία τους, ανεξαρτήτως βαθμολογίας, λόγω ενός κακού μηχανογραφικού.
4: Εδώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή είπαμε για ένα λάθος που μπορεί να σου στοιχήσει ή οτιδήποτε, αλλά από την άλλη έχουμε πει ότι η ζωή δεν σταματάει στις Πανελλήνιες, και επειδή είστε σύμβουλος σταδιοδρομίας, υπάρχουν και τα παιδιά που δεν πιάσανε τις βάσεις, δεν πιάσανε τη βαθμολογία που θα ήθελαν, δεν πιάσανε. Αυτά τα ξεγράφουμε ή υπάρχουν και για αυτά λύσεις τις οποίες θα πρέπει να αναζητήσουν, και ποιες είναι αυτές?
6: Σαφώς, πολύ σωστά το λέτε, δεν είναι ούτε αρχή ούτε τέλος του κόσμου οι πανελλαδικές. Προσέξτε, καταρχάς, έχουμε άλλα δύο μηχανογραφικά τα οποία μπορούν να συμπληρώσουν τα παιδιά έστω και αν δεν πιάσανε ή δεν δείχνουν να μην πιάνουν σχολές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι το λεγόμενο παράλληλο μηχανογραφικό και το μηχανογραφικό για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Εγώ θα μείνω στο παράλληλο μηχανογραφικό, όπου αφορά τη ΣΑΕΚ, τα πρώην ΙΕΚ. Στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη ΣΑΕΚ συγκεκριμένα θα βρούμε πάρα πολύ ωραίες ειδικότητες και τεχνικές και άλλες ειδικότητες που ζητάει η αγορά εργασίας. Ξέρω ότι υπάρχουν ειδικότητες μέσα στη ΣΑΕΚ, όπως για παράδειγμα κυβερνήτης σκαφών αναψυχής, ζηθοποιός, μελισσοκόμος. Μιλάμε για ειδικότητες, οποίες εσείς που είστε και μέσα στην καθημερινότητα αλλά και όλοι που μας ακούνε, είναι περιζήτητες σε πάρα πολλούς κλάδους και δεν μπορούν να βρούνε, δεν μπορούν να βρουν οι επιχειρήσεις και οι...
5: Ναι, ανθρώπους με αυτές τις εξειδίκες.
6: Ακόμα και από το, και πρακτικά τεχνικά επαγγέλματα όπως ο υδραυλικός και τα λοιπά, τα πιο γνωστά. Λοιπόν, μέσα από το παράλληλο μηχανογραφικό...
5: Αυτό και αν δεν το βρίσκεις.
6: αυτό είναι σίγουρο. Αγγειοχειρουργό μπορεί να βρει. Υδραυλικό μπορεί να μην βρει. Λοιπόν, οπότε μέσα από το παράλληλο μηχανογραφικό και τα παιδιά που δεν τα πήγαν καλά, δεν πιάνουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής, έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Ακόμα και τα παιδιά που δεν δώσανε πανελλαδικές, γιατί υπάρχει και μια κατηγορία παιδιών, μπορούν μέσα από τις δημόσιες ΣΑΕΚ να βρουν πάρα πολύ αξιόλογες ειδικότητες και μέσα σε 2 χρόνια να αποκτήσουν ένα πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας. Και πρέπει να το δουν. Υπάρχει επίσης πλέον το κομμάτι της ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπου πέρα από τα κολέγια τα οποία γνωρίζαμε, έχουμε και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που είναι μια πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να ξενιδευτεί το παιδί, να σηκωθεί να φύγει στο εξωτερικό. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν πλέον αυτή τη δυνατότητα να προσφέρουν στα παιδιά, όπου ναι, μεν περιορισμένες σχετικά ακόμα οι ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών, αλλά τα περισσότερα μη κρατικά πανεπιστήμια έχουν τις βασικές επιστήμες να προσφέρουν σε όποιον επιθυμεί να τις ακολουθήσει. Και φυσικά, και για όσους έχουν οικονομική δυνατότητα, υπάρχει πάντοτε το κομμάτι των σπουδών στο εξωτερικό, είτε από την αδερφή χώρα της Κύπρου, όπου πολλά μαθήματα γίνονται στα ελληνικά, οπότε είναι σαν να σπουδάζεις σε κάποιο ελλαδίτικο πανεπιστήμιο, είτε φυσικά για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να φοιτήσει και εκτός των συνόρων, ακόμα και σε χώρες όπου υπάρχουν πολύ χαμηλά δίδακτρα. Δηλαδή υπάρχουν στην Ολλανδία, στη Γερμανία πανεπιστήμια τα οποία επί της ουσίας απαιτούν υποτυπώδη δίδακτρα.
4: Μάλιστα. Κύριε Ταγουσάκη, νομίζω ότι το πιάσαμε όλη την γκάμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που δεν έχουμε σκεφτεί εμείς και θέλετε να πείτε ως κατακλείδα σε αυτή την κουβέντα, σε αυτή τη συζήτηση.
6: Εγώ θα κλείσω λέγοντας το εξής, ότι όσα παιδιά κινηθήκαν σε χαμηλές βαθμολογίες να ανοίξουν τις επιλογές τους, γιατί λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής ενδεχομένως τους έχουν περιοριστεί, να συμπληρώσουν και το μηχανογραφικό για τη ΣΑΕΚ. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα παιδιά να κάνουν προσεκτική μελέτη όλων των δεδομένων που είπαμε, να αφιερώσουν χρόνο, το καλό μηχανογραφικό θέλει χρόνο, να προσέξουν πού θα το εμπιστευτούν. Δεν ρωτάμε κάποιον άσχετο, δεν συμβουλευόμαστε κάποιον ο οποίος δεν είναι καταρτισμένος, δεν είναι ένας πιστοποιημένος σύμβουλος ή δεν έχει γνώση, και να αντιληφθούν ότι είναι ίσως η σοβαρότερη διαδικαστική αίτηση που κάνουν στο Λύκειο και μία από τις σοβαρότερες που θα κάνουν στη ζωή τους. Τελείωσε το πανελλαδικές, πάμε τώρα να τραβήξουμε τη γραμμή, να δούμε από εδώ και πέρα πώς αξιοποιούμε αυτό το αποτέλεσμα. Όλοι είμαστε δίπλα στα παιδιά, σύμβουλοι, μαθητές, σύμβουλοι, γονείς, εκπαιδευτικοί. Ας δώσουν και αυτή την προσοχή που του αρμόζει.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα.
5: Ο κύριος Χρήστος Σταουσάνης, φανταζόμαστε, άνοιξε μια βεντάλια τώρα ο άνθρωπος, δηλαδή, και έδειξε τα βήματα τα οποία
4: έλεγε να γίνουν. Και... γνωστικά αντικείμενα τα οποία δεν τα ξέρουμε καν.
5: Να σου πω κάτι. Είναι τόσο κρίμα όμως αυτό το πράγμα.
4: Βέβαια είναι κρίμα.
5: Είναι τόσο κρίμα γιατί υπάρχουν όντως επιχειρήσεις οι οποίες έχουμε τόσες μικροζυθοποιίες, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί άκουγα που λέγε.
4: Παράδειγμα που έφερε,
5: η νοποιία επίσης, οι οποίοι ψάχνουν ανθρώπους με γνώση, με εξειδίκευση κτλ. Οι οποίοι και ξέρεις τι,
4: με ταλέντο ή με θέληση.
5: Πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε μια δουλειά, περνάνε ας πούμε σε μια σχολή. Νομική.
4: Ναι.
5: Στην πορεία λοιπόν ανακαλύπτουν ότι τους αρέσει πάρα πολύ να ασχολούνται με το κρασί, ας πούμε.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, έχουμε δει άνθρωπο εμείς, ο οποίος ξεκίνησε και ήταν αστυνομικός. και τώρα είναι, έχει
4: σομελιέ.
5: Έχει σπουδάσει. Αλλά το έχει σπουδάσει το.
4: Εντάξει, γι' αυτό πρέπει. Είναι η αρχή τη κουβέντα που κάναμε και με τον κύριο Ταουσάνη. Ότι θα, ένα είναι τι σε ενδιαφέρει.
5: Ναι.
4: Ένα δεύτερο, εκτός από το τι σε ενδιαφέρει εσένα και ποια είναι. Γιατί δεν έχουν όλοι, ας πούμε, τέτοιες κλίσεις.
5: Έτσι, μπορεί να είσαι. Κάθε άνθρωπος, κάποια κλίση θα έχει.
4: Ναι. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι το οικονομικό. Ένα τρίτο κριτήριο είναι το τι επιλογές έχω και τι είναι ομοειδή. Ένας τέταρτος παράγοντας που πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη οι φίλοι που μας ακούνε και θα σχηματίσουν, θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό, είναι και το θέμα των μεταγραφών, που είναι μια παράμετρος που πολλές φορές δεν την πολύ υπολογίζουν ενδεχομένως και είναι κρίμα.
5: Ήταν πάντως πάρα αυτό. Πολύ κατατοπιστικά. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν υποψήφια τώρα και τον άκουγα.
4: Ναι.
5: Θα σκεφτόμουν δύο και τρεις φορές τι να κάνω. Γιατί σκέψου, κι εγώ για αρχαιολόγος ξεκίνησα, με κέρδισε τη δημοσιογραφία και το τραγούδι.
4: Αρχαιολόγος ήθελε αυτό, δεν
5: μου. Ναι.
4: Αρχαιολόγος.
5: Ναι, αλλά με κέρδισε τη δημοσιογραφία και το τραγούδι.
4: Ναι. Εμένα, ένα διάστημα, όλοι οι συμμαθητές μου θέλαν να γίνουν ή γυναικολόγοι ή παιδίατροι.
5: Ναι.
4: Όλοι όμως. Όλοι. Ή χειρουργοί.
5: Ναι,
4: όλοι.
5: Ναι.
4: Ή από την άλλη πλευρά. Πολιτικός μηχανικός. Αρχιτέκτονας. Όχι πολιτικός μηχανικός, μπασκλασαρία. Αρχιτέκτονας, κατευθείαν. Όλοι. Όλοι θέλαν να γίνουν αυτό. Υπήρχαν και κάποιες που λέγανε εγώ θέλω να γίνω πριγκίπισσα ή θέλω να γίνω μοντέλο. Αυτές εγώ τις εκτιμούσα πάρα πολύ. Τις εκτιμούσα πάρα πολύ.
5: Και εγώ, άμα είχα τα φόντα, αυτό θα ήθελα να γίνω.
4: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
5: Μοντέλο πρώτα και μετά. Το πριγκίπισσα το έχω ούτως ή άλλως, αφού είναι στο αίμα μου.
4: Πάμε Μουντιάλ. Ο Τάσος Επιτρόπου μας περιμένει. Έκπληξη είχαμε. Έκπληξη. Κέρδισε, έκανε την ανατροπή το Εκουαδόρ και αυτό πανηγυρίζει ο ποδοσφαιρικός πλανήτης. Ειδικά αυτοί που δεν γουστάρουν τη Γερμανία.
5: Εγώ.
4: Και πολλοί. Μεταξύ των οποίων και εμείς, ναι. Για πες.
0: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση.
4: Και δεν κάνεις. Καλημέρα.
5: Βεβαίως.
0: Πού τραγουδάζει, Κατερίνα, θέλω να έρθω.
5: Εδώ προς το παρόν, γιατί δεν με έχουν ζητήσει ακόμα. Τραγουδάω εγώ μέρα παραμέρα, μπας και με ακούσει κανείς, κάνας από τα Let's Own.
0: Ακούγοντας τη φωνή σου, είμαι σίγουρος ότι θα τραγουδάσω.
5: Ευχαριστώ, Τάσο, γιατί ο Διονύσης δεν το πιστεύει αυτό.
0: Ναι.
5: Ναι.
0: Εντάξει, θα...
4: Δεν μιλάω, βλέπετε.
5: Το βλέπω, δεν
4: παίρνει. Για πες.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σήμερα θα περιοριστούμε στα καθαρά αγωνιστικά, καθώς είναι τόσο πολλά και αρχίζει και διαμορφώνεται και ζευγάρια για τη φάση του 32, έτσι.
4: Που είναι νοκάουτ, να θυμίσουμε.
0: Ναι, είναι νοκάουτ, είναι μια φάση, 32, είναι ουσιαστικά μια πρόσθετη φάση σε σχέση με τις άλλες, τις προηγούμενες διοργανώσεις, διότι πλέον για να φτάσει κάποιος στον τελικό, μέχρι το τέλος τέλος πάντων, πρέπει να καταφέρει να παίξει ακόμη 4 εντός εισαγωγικών αυτή τη φορά τελικούς. Δηλαδή 4 νοκάουτ παιχνίδια συν τον τελικό. Είναι ένας γολγοθάς. Γι' αυτό και πολλοί υποστηρίζουν ότι βάσει αυτής της λογικής θα υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις. Διότι μια κακή μέρα ή αν θέλεις μια πολύ καλή μέρα ενός κατώτερου αντιπάλου σε βάση των 32 στις 16 στις 8 μπορεί να δημιουργήσουν ανατροπές δεδομένων και κάποια φαβορή να αποσυρθούν γρήγορα από τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει τώρα ακούγεται μακρινό γιατί έχουμε 26 Ιουνίου, είναι 26 έκτου του 26, έτσι,
5: ναι,
0: η σημερινή ημέρα, έτσι, είναι λίγο περίεργη.
5: Ναι.
0: Αλλά έχουμε 26 Ιουνίου και να θυμίσω ότι ο τελικός είναι στις 19 Ιουλίου. Έχουμε πάρα πολλές μέρες ακόμη, αλλά και αρχίζουν τα παιχνίδια και γίνονται μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είμαστε στη διαδικασία της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων και αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώνοντας η τρίτη αγωνιστική θα ξέρουμε ποιος είναι δεύτερος, ο πρώτος και ο δεύτερος που περνάνε κατευθείαν στη φάση του 16 και ο τρίτος κάθε ομίλου, οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους θα πάρουν και αυτή το εισιτήριο. Εν πάση περιπτώσει είχαμε το 4ο, 5ο και 6ο όμιλο, να το πω έτσι, στη σημερινή μέρα που ουσιαστικά είναι και λίγο από τη χθεσινή που είπε και ο Διονύσης πολύ εύστοχα με τα παιχνίδια. Ξεκινήσω όμως από τον 4ο για να τα πάρουμε με τη σειρά. Τελείωσαν το πρωί αυτά τα παιχνίδια, πριν από λίγο δηλαδή. Παραγουά, η Αυστραλία 0-0. αποτέλεσμα που βόλευε και τους δύο, γιατί πέρασαν και οι δύο, και στον αγώνα, και τον αγώνα γοήτρου Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκία, και λέω γοήτρου γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εξασφαλίσει την πρώτη θέση ουσιαστικά, ειδικά μετά την ισοπαλία Παραγουάη-Αυστραλία από το 0, και οι Τούρκοι ήταν η απογοήτευση μέχρι τώρα του τουρνουά, καθώς γνώρισαν δύο ήττες κάνοντας 70 τόσες τελικές χωρίς να καταφέρουν να πετύχουν γκολ. Παρ' όλα αυτά, με ένα γκολ στο 98 λεπτό νίκησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες με 3-2.
4: Τους αφήσαν οι Αμερικάνοι. Θα πάω εγώ γεωπολιτικά, επειδή ο Τραμπ είπε τα καλά προχθές για τον Ερντογάν, τους αφήσαν οι Αμερικάνοι.
5: Εντάξει,
4: τι να λες φιλαράκι τώρα, τους αφήσαν. Ναι, για πες.
0: Είναι αυτό που λένε, άμα ξέρεις μπάλα.
4: Ναι. Άμα κατέχεις από μπάλα.
0: Λοιπόν, έτσι η βαθμολογία του τέταρτου ομίλου, την πρώτη θέση πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 6 βαθμούς, δεύτερη τερμάτισε η Αυστραλία με 4 βαθμούς, στην τρίτη θέση με επίσης 4 βαθμούς η Παραγουάη, στη διαφορά τερμάτων δηλαδή γύρει η δεύτερη η Αυστραλία, και τελευταία αποκλεισμένη παρά τους 3 βαθμούς που απέσπασε η Τουρκία, και αποχαιρετά ταξιδεύει για την επιστροφή της. Στον πέμπτο όμιλο, το εκπληκτικό Εκουαδόρ νίκησε με ανατροπή την αρνητική και πολύ κακή απόδοση Γερμανία χθες, και πήρε εκτός εντυπωσιακού απρόοπτου, θα έλεγα, την πρόκληση για τους 32, καθώς τερμάτισε στην τρίτη θέση. Και λέω εκτός απρόοπτου, καθώς είπαμε οι 8 καλύτερες τρίτες από τους 12 ομίλους θα πάνε το εισιτήριο. Η ακτή Ελαφαντος, το συγγνώμη, προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε νοκάουτ φάση μετά την νίκη της με 2-0 επί του μαχητικού αλλά αδύναμα, μη τι άλλο, Κουρασάο, έτσι, Κουρακάο.
4: Κουρακάο, εγώ το λέω, ναι. Το θυμάσαι. Χαίρομαι που το θυμάσαι.
0: Επειδή το έψαξα, είναι αποδεχτό. Και υπάρχει και το κοκτέιλ.
4: Από εκεί το ξέρουμε, ρε εσύ. Λικέρ, τι είναι αυτό, κάτι.
0: Εμένα οι ακροατές με ενημέρωσαν ότι υπάρχει αυτό το κοκτέιλ, δεν το θυμόμουν καν.
4: Ήσουν το straight button εσύ, το καθαρό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προτιμούσα το στάντα. Λοιπόν, στη βαθμολογία του πέμπτου ομίλου, στη πρώτη θέση η Γερμανία με 6 βαθμούς παρά την τέταρτη, και στη δεύτερη θέση με επίσης 6 βαθμούς η ακτή Ελαφαντος, στη διαφορά τερμάτων η Γερμανία πρώτη. Στην τρίτη θέση με 4 βαθμούς το Εκουαδόρ, ενώ τέταρτη με μόλις 1 βαθμό τερμάτισε το Κορασάο στην πρώτη συμμετοχή της ομάδας Καραϊβικής, αλλά αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Για τον έκτο όμιλο, η Ιαπωνία και η Σουηδία πήραν τον βολικό βαθμό της ισοπαλίας, τους βόλευε η ισοπαλία 1-1, και παράλληλα το εισιτήριο για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ολλανδία ήταν το φαβορί, νίκησε εύκολα με 3-1 την Τινησία, και τελικά η βαθμολογία του έκτου ομίλου με τους Ολλανδούς στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, δεύτερη θέση με 5 βαθμούς η Ιαπωνία, τρίτη θέση με 4 βαθμούς η Σουηδία, ενώ τέταρτη χωρίς βαθμό τερμάτισε η απογοητευτική Τινησία, που δέχτηκε συνολικά 12 γκολ και σημείωσε μόλις 2 συνολικά, δηλαδή κατά μέσο όρο μάλλον, έχοντα 4 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Με 4 γκολ σε κάθε παιχνίδι να δέχεσαι, δεν έχεις καμία ελπίδα πρόκρισης, και αυτό. Αν και άλλαξε και προπονητή στον πρώτη αγωνιστική.
4: Τον αλλάξανε ένα μήνα
0: δεν
4: πριν.
0: Ναι, δεν αλλάζει τα δεδομένα έτσι εύκολα. Λοιπόν, να πούμε τι έχει και σήμερα.
4: Γιατί
0: έχουμε την τρίτη αγωνιστική, 7ο και 9ο όμιλο. Αρχικά στις 10 η ώρα το βράδυ για τον 9ο όμιλο θα παίξουν Νορβηγία-Γαλλία.
5: Θα τραβήξουμε κουπί και πάλι.
4: Νορβηγία με.
0: Νορβηγία-Γαλλία.
5: Ματσάρα.
0: Στο Φόξμπορο είναι αυτό το παιχνίδι. Σενεγάλη-Ιράκ στο Τορόντο. Το άλλο παιχνίδι του 9ου ομίλου. Στις 3 η ώρα τα μεσάνυχτα, ξεμερώματα Σαββάτου για να προσανατολίσω και τον κόσμο. Για τον 8ο όμιλο, Ουρουγουάη-Ισπανία στο Ζαμποτάν, και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στο Χιούστον. Πρόσεξε τώρα. Εάν η Ουρουγουάη νικήσει στην Ισπανία, οι Ισπανοί θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση και θα πέσουν πάνω στην Αργεντινή. Σενάριο λέω. Απλά έτσι το αναφέρω για να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσοι ξενυχτήσουμε μετά τις 3. Δηλαδή,
4: και για αυτούς που θα ξυπνήσουν νωρίς, γιατί αύριο είπαμε θα έχουμε εκτάκτως 6 με 8 εκπομπή. Άρα αύριο θα τα πούμε με τα αποτελέσματα αυτά και θα συζητήσουμε αυτή την έκπληξη αν θα γίνει της Ουρουγουάης κοντά στην Ισπανία.
0: Σούβαλα φωτιά τώρα.
5: Τρελάθηκε, τον τρέλανε.
4: Αυτό τώρα. Αν και για μένα το άλλο είναι ο άλλος αγώνας.
0: Στις 6 το πρωί του Σαββάτου, λοιπόν, ναι. Γιατί την ώρα που θα έχετε εκπομπή, δηλαδή θα έχουμε και παιχνίδια, έτσι. Θα γίνουν οι αναμετρήσεις του 7ου ομίλου. Ναι. Θα παίξουν Αίγυπτος Ιράν στο Σιάτλ και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο στο Βανκούβερ. Όλες οι αναμετρήσεις αυτές θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από την Air Sport και τηλεοπτικά την Air 2 και την Air 1.
4: Και στις 8 παρατέταρτο, ένας φίλος ή εσύ ο Δημήτρης θα μας πείτε τα καθηγάστα.
0: Εγώ θα είμαι και θα σας...
4: Τέλεια,
5: τέλεια. Ωραία, θα γίνει χαμός.
4: Σε κλείνουμε από τώρα.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Να σε καλά, Τάσο, καλημέρα.
0: Να πεις, τα δεδομένα ζευγάρια στη φάση των 32, γιατί έχουμε 4 ζευγάρια που έχουν προκύψει ήδη, παρά το γεγονός ότι οι άλλοι αγώνες διεξάγονται ακόμα. Οι υπόλοιποι, μάλλον, αγώνες. Νότια Αφρική, Καναδά, στην Κυριακή, το ένα ζευγάρι. Γιατί φάση το 32 επαναλαμβάνω. Βραζιλία ή Ιαπωνία τη Δευτέρα, Ολλανδία Μαρόκο την Τρίτη και την επόμενη Πέμπτη, δύο το μηνός, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία Ερζεγοβίνη.
5: Τι λες, παιδί μου, χαμό.
4: Αρχίζουν και γίνονται σοβαρά
5: πράγματα. Σοβαρεύουν τα πράγματα.
4: Ναι, σοβαρεύουν.
0: Τα σίγουρα σας είπα.
5: Εμείς οι Βραζιλιάνοι να πάμε καλά.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
5: Καλημέρα.
4: Μπλου κουρακά, μας λέει ο κύριος Κώστας. Από τις Σέρες.
5: Όλοι έχουμε πει κάποια στιγμή στη ζωή μας.
4: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη από τις Σέρες και στον κύριο Γιώργο που λέει ήθελε να μοιραστεί ένα πειραστικό μαζί μας. Πριν από τρεις εβδομάδες λέει είχα προσκληθεί για εξέταση μαθητών φυσικών αδυνατών, δηλαδή προφορική, σε πανελλαδικές. Είναι καθηγητής, έτσι. 5 συνάδελφοι πήραν κλίση από την τροχέα. Γιατί παρκάραν δίπλα γύρω στο σχολείο. Έτσι, έγινε πάνω σε πεζοδρόμιο η στάθμευση. Παράνομοι ήμασταν, λέει. Αλλά γίνεται σε εξεταστικά κέντρα που ψάχναμε με την ψυχή στο στόμα να πάμε να εξετάσουμε τους μαθητές να κόβουν κλίσεις. Δεν έχει ο νόμος ελαστικότητα. Ο νόμος είναι ανελαστικό πράγμα. Το δικαστήριο μπορεί να στη συνέχεια ενδεχομένως να ελαστικοποιήσει τα κριτήρια. Αλλά μετά η κλίση πρέπει να πέσει, αφού ο ίδιος ομολογείται ότι ήμασταν παράνομοι.
5: Και όλοι μπορούμε να βρούμε μια δικαιολογία που όντως μπορεί να έχει βάση για κάποια στιγμή που έχουμε πιεστεί πάρα πολύ και επειδή κάτι πρέπει να γίνει άμεσα και δεν μπορεί να πάρει αναβολή η εξέταση, έτσι. Επειδή δεν μπορεί να πάρει αναβολή, παίρνουμε τα ρίσκα μας.
4: Λέει, έπρεπε να παρκάρουμε γύρω πέριξ του σχολείου 100 εκπαιδευτικοί και 130 μαθητές. Έπρεπε να οι οικογένειές τους να παρκάρουν πέριξ του σχολείου. Πού να βρεθούν θέσεις. Ναι, δεν είναι έτσι, δεν λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο. Θα μπορούσε ένας νόμος να λέει ναι, αλλά αν είναι πολλοί εξεταζόμενοι και πολλοί εξεταστές.
5: Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε ότι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε γρήγορα την κίνηση. Η κίνηση είναι πολύ αυξημένη στο ρεύμα ανόδου στον Κηφισό από το ύψος λεωφόρου Αθηνών μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχει γίνει και ένα ατύχημα στο ύψος των Σεπολίων. Στο ρεύμα καθόδου δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα σήμερα. Στην ανηφόρα του Καρέα στην Ηλιούπολη έχει προβλήματα. Στην Παραλιακή δεν έχει κανένα πρόβλημα. Στην Κηφισίας.
4: Πού είναι η Κηφισίας?
5: Ναι.
4: Να σου πω. Δεξιά από το πάρκο Βέικου.
5: Η Κηφισίας έχει κατά τόπους προβλήματα. Η Μεσογείο είναι καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Μόνο σε εκείνο το κομματάκι του νομισματοκοπίου που είναι το μετρό. Έχει ζητηματάκια. Εντάξει, αυτό που πάτε στο μετρό κάποιοι, σας πάνε στο μετρό και θέλουν να σας αφήσουν ακριβώς στην είσοδο του μετρό. Στην είσοδο όμως.
4: Ναι, πού να περπατάς με τις
5: Σας πάνε στο μετρό και θέλουν να σας αφήσουν ακριβώς στην είσοδο του μετρό. Στην είσοδο όμως.
4: Ναι, πού να

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Δραματικές εικόνες στα συντρίμια του διπλού σεισμού που ισοπαίδωσε πόλη στη Βενεζουέλα. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία η χώρα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός μπορεί να εκτοξευθεί. Οι υποδομές της Βενεζουέλας ήταν ήδη εξαιρετικά ευάλωτες, κάτι που βάζει τεράστια εμπόδια στο έργο των διασωστών που δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα χαλάσματα, αναζητώντας επιζώντες. Οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγουάιρα, ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 180 μετασεισμούς. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο, το Μετρό και το Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της προς τη Βενεζουέλα. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν 150 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια, στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη για την παροχή υλικοτεχνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με μετρήσεις από τις δύο ισχυρότατες δονήσεις που είχαν μικρό εστιακό βάθος, μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια 100 χρόνων, ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας. Δοκιμάζεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης, εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal, στόχος έγινε φορτηγό πλοίο που έπλε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόν στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ένα πρώτο πακέτο στοχευμένων μέτρων για την στήριξη της Αλίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου σε μια προσπάθεια για την ενίσχυση του εισοδήματος των Αλιαίων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την επικήρυξη του λαγοκέφαλου προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσής του. Το σχέδιο θα ξεκινήσει πιλωτικά στα ανοιχτά του Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τους αλιείς των υπολείπων περιοχών. Το άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώσεις στις οικονομικές σχολές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες, να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια.

0: Ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους προειδοποιεί ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου, είτε φέτος είτε το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ιταλία, το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, με τις αρχές να αποδίδουν 6 θανάτους σε πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι, τίθεται έκτακτα μέτρα με απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα
3: είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

0: έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
1: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Όλο ένα και πιο βαρύς ο απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Δραματικές εικόνες, απελπισία και πόνος. Ισοπεδώθηκαν πόλεις και οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιερα. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το διεθνές αεροδρόμιο, το μετρό και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Τόνισε μάλιστα ότι εξακολουθεί να θεωρεί πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να φτάσει ακόμη και τους 100.000, ενώ προειδοποίησε πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός μεγέθους έως και 6,6 Ρίχτερ. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θάλασσα δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Την πεποίθηση πως οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΙΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόν στο Νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα $74 το βαρέλι. Κοντά στα $71 κινείται το αμερικανικό αργό. Στα 5,5 ευρώ και 33 λεπτά αναλλαγοκέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που θα δοθεί πιλωτικά σε αλλοίς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, περιοχών όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του είδους. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς η πόρη είναι ευρωπαϊκή, ενώ το Υπουργείο θα καλύψει και το κόστος διαχείρισης και καύσης του τοξικού ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Τα άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή ως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, σημείωσε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά

0: εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες, να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν οι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτζακίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou, ο δικός σας σταθμός.
5: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Ο Φιλτάτη Πατερί.
2: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
7: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
2: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
7: Παραδώσου λοιπόν.
2: Εκπομπή Veramente.
7: Όσα κινθούλα μου.
2: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
8: Ερτ Ζακύνθου.
9: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ερτζακίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Την κονσόλα του ήχου και τη φροντίδα του ήχου έχει ο Σταύρος Ολιβέρη. Στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Ολάσης. Στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Οι υπόλοιποι που έχετε επιλέξει να μας ακούτε ψηφιακά από τις έξυπνες συσκευές σας, μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα βέβαια και σε όλο τον πλανήτη μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας.

Σήμερα είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και γιορτάζει ο Μακάριος και η Μακάρο ή η Μακαρία. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους και είναι και Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Όπως και Παγκόσμια ημέρα ψήξης.

Ανακοινώθηκαν λοιπόν και οι εισαχθέντες στα πανεπιστήμια. Πολλά μπράβο σε όσους τα κατάφεραν, περισσότερα μπράβο σε όσους πρότευσαν και μπράβο και σε όσους δεν τα κατάφεραν. Δεν τελειώνει εδώ τίποτα, η ζωή συνεχίζεται, ευκαιρίες υπάρχουν ακόμα πολλές. Και το έχουμε ξαναπεί ότι και να μην περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου, έτσι. Πάμπολα τα παραδείγματα.

Ανθρώπων οι οποίοι δεν πέρασαν ούτε έξω από την πόρτα πανεπιστημίου και πέτυχαν πάρα πολλά στη ζωή τους, και μάλιστα αρκετοί από αυτούς πέτυχαν να διδάσκουν σε πανεπιστήμια αυτά που πέτυχαν από πανεπιστήμιο. Και είναι πολύ πιθανότερο να βγάζεις περισσότερα χρήματα ένας τεχνίτης από έναν ο οποίος έχει τελειώσει πανεπιστήμιο και έτσι ανάλογα τη σχολή. Το λέω γιατί επιχειρηματίες είναι πολλά, δεν χρειάζεται.

Είδες πανεπιστήμιο και έτσι, ανάλογα τη σχολή. Το λέω γιατί επιχειρηματίες είναι, είναι πολλά, δεν χρειάζεται. Δεν... που είπαμε είναι 180.

λόγο βλάβης σε ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Υπομοιεία με τα μόντια της τεχνολογίας είναι ένα ακόμα θέμα από την Καθημερινή. Βάσεις φέτος, 7,5 βαθμοί στη Βενεζουέλα.

Δολοφονία στην Καλλιθέα, πως η μαγιά της πλατείας σκότωσε τον 15χρονο. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, επίδομα γέννησης έως 3.000. Κατώτατο μισθός.

Στατιστικά των Πανελλαδικών δείχνουν ανατροπές στις βάσεις, η αδύναμη κρίκη, τα αγκάθια και οι εκπλήξεις. Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Μητσοτάκης και Δένδιας είμαστε στην πρώτη γραμμή της τεχνογνωσίας για να είναι η πατρίδα ασφαλής. Αγώνας δρόμου για επιζώντες, 164 νεκροί και 971 τραυματίες, καταρρεύσεις κτηρίων, μαζικές απώλειες και διεθνής συναγερμός για τη Βενεζουέλα. Το ότι οι εφημερίδες έχουν διαφορετικά νούμερα, διαφορετικούς αριθμούς σε νεκρούς και αγνοούμενους, είναι για το επειδή κάθε μία εφημερίδα κλείνει φύλλο συγκεκριμένη ώρα, έτσι. Εκείνη την ώρα δηλαδή που κλείνει φύλλο, αυτή είναι η ενημέρωση που υπάρχει. Υδρογονάνθρακες, νέος διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες σε Δυτική και Νότια Ελλάδα. Ο καύσωνας έλειωσε την Ευρώπη, τουλάχιστον 212 θάνατοι στην Ισπανία. Γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, στις επόμενες εκλογές θα συγκριθούν προγράμματα και πεπραγμένα. Εστία. Απρέπεια Μητσοτάκη Εξαρχάκο αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Η ακατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού εσκίασε την λαμπρή πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να τιμήσει τον μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό.

political. Όμιλος Άκτορ αποκτά δύναμη πυρός 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εξάρχου στόχος να προχωρήσει το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια. Κομισιόν για Αβραμόπουλο δεν διαπιστώθηκε παραβίαση όρων στη συνεργασία του με τη ΜΚΟ Find Impunity. Μήνυμα Μητσοτάκη, το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε. Το μεγάλο παζάρι Τραμπ Ερντογάν και το αγκάθι. Και καταζητείται στο Αιγαίο, ο λαγοκέφαλος επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ το κιλό. Πραγματικά λάθος ψάρεμα κάνουν όλοι. Γιατί πάει ένα κιλό ένας, δεν είναι μικρή. Με 10 δεν βγάλει το μεροκάματο. Η Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης, επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για το Σουλτάνο, η Ελλάδα στο περιθώριο. Πάμε πάλι. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η Συμφωνία Λευκού Οίκου Άγκυρας. Τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμανλή υπό το φόβο του Σαμαρά. Κατάρ Γκέιτ, κόλαφος η Κομισιόν για τον Αβραμόπουλο. ΓΕΣΕΕ, αργή ανάπτυξη με διεύρυνση των ανισοτήτων. Έπεσαν στη φάκα Μητσοτάκης Χατζηδάκης. Πανελλαδικές, κάτω από τη βάση οι μισοί μαθητές ελάχιστοι αρίστευσαν. Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας στο Πήλιο, κίνδυνος κατάρρευσης για το ιστορικό μνημείο. Εάν δείτε η Δημοκρατία στην επικεφαλίδα της, στον τίτλο της αριστερά έχει ένα κομμάτι του Κοτάκη, το οποίο είναι κάθε μέρα το πρωτοσέλιδο που έχει εστία. Απρέπεια Μητσοτάκη στον Ξαρχάκο. Τι είχε εστία πρωτοσέλιδο? Απρέπεια Μητσοτάκη στον Ξαρχάκο. Όταν είσαι σε δύο, τουλάχιστον κάνε κάτι άλλο. Δηλαδή δικαιολόγησε, ρε παιδί μου, ξέρω, κατάλαβες τι λέω τώρα.

Ναυτεμπορική. Επενδυτικό άλμα του Άκτορ 3 δισεκατομμυρίων με καύσιμο 1 δισεκατομμύριο. Τα σχέδια του ομίλου για παραχωρήσεις ΔΙ, ΤΑΠΕ και LNG, επέκταση στη λιανική ενέργεια. Βενεζουέλα, δίδυμος φωνικός σεισμός. Στενά του Ορμούς, οι φήμες περί ιδιωδίων αύξησαν τις τιμές πετρελαίου. Και Αλέξης Τσίπρας, στόχος η πρωτιά στις εκλογές. Okay, πάμε. Βάλε τραγούδι και να πάμε στα αθλητικά, γιατί δεν μπορώ, αλήθεια.

0: Άκου τώρα, καθημερινά, με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Ο σκακιστής παραμένει στην ομάδα της καρδιάς του μέχρι το 2029, Grand Maître τριετίας. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, με τον ερυθρόλευκο coach να δηλώνει «συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι». Σούπερ Βινίσιους, η Βραζιλία βρήκε τον ηγέτη της. Σαμουράι, τον Ιάπωνα χαβ Χιντεμά Σαμωρίτα, που έμεινε ελεύθερος από τη Sporting, κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός έρχεται πακέτο, Ρόκα, Κάρμο και Πόποβιτς αναμένεται να ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες. Πρωταθλητής. Τα βρήκαν σε όλα για τον γίγαντα που ο Πόποβιτς έκλεισε. Φήμες για Φρόιλερ, τι λένε στην Ιταλία για τον μουντιαλικό Ελβετό χαφ. Ο θρύλος συμφώνησε οριστικά τον κορυφαίο τερματοφύλακα του σερβικού πρωταθλήματος και σήμερα ολοκληρώνεται και τυπικά η μεταγραφή. Μπαρτζόκας για άλλα 3 χρόνια στον θρύλο των ονείρων του, παραμένουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι μου, γιατί θα έχει στα χέρια του το κορυφαίο ρόστερ της καριέρας του. Το φινάλε ενός μεγάλου. Ο Μακίσικ ήρθε Αμερικανός και φεύγει Πειραιώτης. Γιατί ο Φάλ έριξε τάπα στον εαυτό του. Ελ Καμπί συνεχίζει το ταξίδι του στο Μουντιάλ, προκρίθηκε το Μαρόκο με εκείνον βασικό. Γιατί θέλει τόσο τον Στάνιτς για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, έτοιμος να φορέσει τα κόκκινα ο Ρόκα, τελειωμένοι δίνουν οι Ισπανοί τη μεταγραφή του εξτρέμ της Τζιρόνα.

σαφώς. Μαζί μέχρι και το 2029 επισημοποιήθηκε χθες η παραμονή του Γιώργου Μπαρτζόκα στο τιμόνι, δεν θα το πω σήμερα, του Γιώργου Μπαρτζόκα στο τιμόνι του Θρύλου για άλλα 3 χρόνια. Ποποβίτσα από ώρα σε ώρα. Λεπτομέρειες απομένουν για να κλείσει ο Μαυροβούνιος γκολκίπερ στον Ολυμπιακό. Έχουμε θέμα στον Ολυμπιακό με τερματοφύλακα και βλέπω μεγάλη χαρά για τον Ποποβίτς. Δηλαδή, μιλάμε για δεύτερο, φαντάζομαι δεν αλλάζει Τζολάκης. Φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, πιάνει στο λιμάνι, ο κόσμος της Βαλένθια έπεσε στα πόδια του Μοντέρο ζητώντας του να μείνει. Ο Δομινικανός όμως έχει πάρει την απόφασή του και ετοιμάζεται να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Orator Sport. Ο στόπερ που θέλει, τα κριτήρια επιλογής και το προφίλ του εκλεκτού κεντρικού αμυντικού που αναζητείτε. Η ΑΕΚ δεν κινείται μόνο για την απόκτηση χαφ, καθώς ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει ανοίξει και τον φάκελο του σέντερ μπακ, αναζητώντας τον παίκτη που θα ανεβάσει επίπεδο την αμυντική γραμμή της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Χαμός και για τα ελεύθερα διαρκείας, πάει φουλ για 24.000.

Live Sport. Θέλω με τον ΠΑΟ την Ευρωλίγκα. Ο Μουσταφά Φαλ μίλησε για το ρόλο που έπαιξε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στη μεταγραφή του και για τον μεγάλο στόχο του με το τριφύλι. Θρύλος Μπαρτζόκας, ο κυρίαρχος του 26 σε Ελλάδα και Ευρώπη, συμφώνησε με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και θα παραμείνει στρατηγός του Ολυμπιακού έως το 29. Έρχεται πλάνο Λανουά για να σφυρίζουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Και Μετροσπορ, δείξτε ότι πιστεύετε στον Κωνσταντέλια. Η εθνική ομάδα έχει ανάγκη τις αληθινές αξίες. Στηρίξτε αυτά τα παιδιά. Είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Για τον ΠΑΟ σενάριο από Αργεντινή για Μεριέντελ. Άρης προχωρημένες επαφές για στόπερ. Ηρακλής θέλει ενίσχυση στην άμυνα με Πίνια. Και μπασκετικός Άρης κοντά στον NBA Robinson Earl.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εικόνες απόλυτης καταστροφής μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυξάνονται οι ανησυχίες για τον απολογισμό των νεκρών. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οικογένειες που προσπαθούν να βρουν τους ανθρώπους τους που θάφτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημεία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζου, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θαλάσσια δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Την πεποίθηση πως οι Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατόν σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Ξεκίνησαν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο ΕΡΤ News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή. Ανυφερόμενη στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η Υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15900 των 47 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 ξενώνων φιλοξενίας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Στα 5,33 ευρώ αναλλαγοκέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που θα δοθεί πιλωτικά σε αλλήλεις της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου περιοχών όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του είδους. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ότι το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία καθώς οι πόροι είναι ευρωπαϊκοί ενώ το Υπουργείο θα καλύψει και το κόστος διαχείρισης και καύσης του τοξικού ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Τα άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

0: Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώσεις στις οικονομικές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από τον ομό Αττικής αυτή την ώρα στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης για την ορκομοσία των νέων ανθυποσμηναγών της σχολής Σικάρων.
1: Καιρός.
0: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Έρτζα Κίνθου. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertheco.gr ή κατέβασε το app και να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Αυτός ακόμα τα 40 περνάει. Πόσες χρονιές στη σειρά. Τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Οι μουσικές επιλογές είναι της Άννας Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη της εκπομπής, ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ Επτάνησα και Δυτική-Νοτιοδυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ERTECO, την οποία έχετε κατεβάσει στις έξυπνες συσκευές σας και μπορείτε και πέρα από εμάς να ακούτε και όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα που είναι συγκεντρωμένα εκεί, τα θεματικά, τα ενημερωτικά, τα μουσικά, τα αθλητικά, όλα τα ραδιόφωνα, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. ...2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας.

0: Είδαμε ρεπορτάζ προηγουμένως και στο RT News για το ότι ξεκίνησαν οι άδειες. Τώρα, ότι κάποιοι παίρνουν την άδειά τους και έχουν ξεκινήσει και πηγαίνουν να περάσουν καλά τις ημέρες αυτές που μπορούν. Λοιπόν, θέλετε να δούμε παλαιότερες, χιουμοριστικό είναι βέβαια έτσι, αλλά για δείτε πως έπαιρναν εκεί στη δεκαετία του 80 οι δημόσιοι υπάλληλοι άδεια, έτσι για να, δεν το προλάβαμε εμείς γιατί είμαστε πολύ μικρότεροι, αλλά έτσι για να καταλάβετε τι γινόταν και τι πληρώνουμε σε αυτόν τον τόπο, το οποίο είναι χιουμοριστικό, είναι στην υπερβολή του, αλλά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έκαναν ακριβώς αυτό. Για πάμε.
1: Περάσατε καλά?
2: Εξαιρετικά, φάγαμε.
1: Κάτσατε πολύ?
2: 2 μήνες.
1: Πήρατε άδεια 2 μήνες από τη δουλειά σας?
2: Όχι, 15 μέρες πήρα κανονική, να πούμε, 15 μέρες ένα ρεπορτή, 15 μέρες άνευ από το χώρο και 15 μέρες από το χειμώνα που δικαιούμαι.
1: Είστε δημόσιος υπάλληλος?
2: Πού το καταλάβατε?
1: Τώρα είστε ευχαριστημένος που γυρίζετε στην εργασία σας?
2: Ναι, αλλά πέφτει ένα τρίμερο και λέμε να ξαναφύγουμε για καμιά 15 μέρες, γιατί από ό,τι μαθαίνω αρχίζει μια απεργία διαρκείας και λέμε να πάμε για θάλασσα, γιατί τώρα το φθινόπωρο είναι ζεστή η θάλασσα, κάνουν καλό τα μπάνια.
0: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε τι γινόταν, έτσι. Πήγαινε για δουλειά, πότε πήγαινε είναι το θέμα. Λοιπόν, δυστυχώς, αν και στην υπερβολή, το ξαναλέω, υπήρχαν τέτοια φαινόμενα τα οποία όταν κλήθηκε η γενιά μου και η γενιά η προηγούμενη, κυρίως η γενιά μου την πλήρωσε, η δική μας η γενιά, όταν κλήθηκαν να τα, γιατί κάποια στιγμή θα άσκαγε όλο αυτό σαν φούσκα, την πληρώσαμε εμείς. Δηλαδή για να περνάνε καλά οι γονείς μας, ας πούμε, όχι όλοι, έτσι μιλάμε για συγκεκριμένους κλάδους, ήρθαμε και τη φάγαμε εμείς μετά και πληρώναμε και πληρώνουμε και με κρίσεις και με το ένα και με το άλλο. Γιατί πήγαινε ο άλλος το αυτό, να μην αρχίσω να λέω γιατί θα πικράνω πολύ κόσμο και δεν θέλω. Λοιπόν, όχι γιατί μεγάλος άνθρωπος, δεν θέλω.

Λοιπόν, είχαμε αυτό το περιστατικό, σοκαριστικό δεν είναι πια. Δηλαδή, για να μην βγαίνουμε με τίτλους σοκ και πιο σοκ. Κάθε εβδομάδα γίνεται σχεδόν. Οι συμπλοκές μεταξύ ομάδων και συμμοριών, παρέων, όπως θέλετε πείτε το, ανηλίκων, είναι καθημερινό φαινόμενο πια. Το θέμα είναι ότι έχει ξεφύγει. Δηλαδή, το έχω πει και το λέω και θα το ξαναλέω, δεν είναι κάτι το οποίο όπου τι έγινε πρωτοφανές, ακούω συναδέλφους, εντάξει είναι και πιτσιρικάδες υπηρεσιότεροι, αλλά δεν, τέλος πάντων, πρωτοφανές λέει, δεν είναι πρωτοφανές το ότι πήγαν και πλακώθηκαν σε μια πλατεία νεαροί. Ούτε πλέον δυστυχώς, και το λέω με πόνο δυστυχώς, είναι πρωτοφανές το ότι βγήκανε μαχαίρια. Η είδηση πλέον είναι να μην βγουν μαχαίρια σε μια συμπλοκή. Αυτό είναι η είδηση. Και η λύση δεν είναι η αυστηροποίηση των ποινών για όποιον έχει μαχαίρι ή δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί δεν υπάρχει αυστηροποίηση. Γιατί τι, okay, θα πιάσουν τώρα το 17χρονο, έστειλε ένα 15χρονο στον άλλο κόσμο, τον μαχαίρωσε στο στήθος και θα μπει στη φυλακή. Αν μπει θα βγει σε 3 χρόνια και θα είναι ένας έτοιμος εγκληματίας, κανονικός. Λοιπόν, να δούμε λίγο το συγκεκριμένο όμως, γιατί παίζει ρόλο, γιατί αυτό είναι η ουσία όλης της ιστορίας με την βία μεταξύ των ανηλίκων. Είναι το πιο χαρακτηριστικό περιστατικό, είναι αυτό που συνέβη στην Καλλιθέα. Λοιπόν, ήταν 11:30 το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο 15χρονος, το θύμα δηλαδή, ο οποίος δεν είναι κάτοικος της περιοχής, εκεί στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας έγινε, έμενε στα βόρεια προάστια, ήταν λέει μαζί με ακόμα 5 νεαρούς στην πλατεία, όπου εκεί τους προσέγγισε η άλλη παρέα και ξεκίνησε μια λεκτική αντιπαράθεση. Λοιπόν, η παρέα του 15χρονου, η οποία κάλεσε λέει ενισχύσεις, ενισχύθηκε με ακόμη 5 νεαρούς, οι οποίοι έφτασαν με αυτοκίνητο στο σημείο. Αυτό είναι το ρεπορτάζ, παιδιά, που έχει η ΕΡΤ ο Κώστας Ωστάμου. Έτσι δεν είναι? Εξαιρετικός συνάδελφος. Λοιπόν, άρχισε εκεί οι διαπληκτισμοί, ξεκίνησαν και λοιπά. Οι διαπληκτισμοί εντάθηκαν, έγινε γενικευμένη συμπλοκή και σύμφωνα με την έρευνα τώρα της αστυνομίας, δεν χρησιμοποιήθηκαν χέρια και πόδια για μπουνιές και κλωτσιές, αλλά βγήκαν μαχαίρια, κατσαβίδια και καδρόνια. Λοιπόν, το επεισόδιο επεκτάθηκε στους γυροδρόμους. Οι αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για ένα σοκαριστικό κυνηγητό και έλεγαν ότι μέλη της αντίπαλης ομάδας καταδίωκαν τον 15χρονο σε όλη την οδό Μεγαλοπόλεως. Μεγαλοπόλεως είναι μια από τις κεντρικές οδούς της Καλλιθέας, κάτω από τη Θησαίως. Έγινε αυτό μπροστά στα μάτια των κατοίκων που παρακολουθούσαν ανήμποροι από τα μπαλκόνια τους τις σκηνές βίας. Ανήμπορος δεν είσαι από τον μπαλκόνι σου. Παίρνεις τηλέφωνο την αστυνομία, κατεβαίνεις κάτω, βάζεις τις φωνές, κάτι κάνεις. Το ανήμπορος από τον μπαλκόνι, αυτό είναι ένας ακόμα παράγοντας για τον οποίο έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει οι πιτσιρικάδες. Γιατί δεν τους βάζει κανείς χέρι, γιατί κανείς δεν φωνάζει. Γιατί όλοι ασχολούνται, έλα μωρέ, σου λέει να κάτσω εγώ να μπλέξω. Ασχολούνται όλοι με την πάρτη τους. Λοιπόν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα λοιπόν, το κυνηγητό κατέληξε έξω από την είσοδο μιας πολυκατοικίας στη Μεγαλοπόλεως. Σύμφωνα με την ομολογία τώρα του δράστη, ο οποίος είναι 17 ο δράστης, κάρφωσε το μαχαίρι στο στήθος του 15χρονου, αφήνοντας τον αιμόφυρτο στο πεζοδρόμιο. Μετά αυτός και η παρέα του την κοπάνησαν, έφυγαν από τα γύρω στενά. Λοιπόν, η αστυνομία έφτασε τώρα, το πώς έφτασε η αστυνομία στο δράστη, αξιοποίησε βιντεοληπτικό υλικό. Εντόπισαν ένα μαχαίρι το οποίο εξετάζεται αν σχετίζεται με το έγκλημα, γιατί ο δράστης ο 17χρονος λέει ότι το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Τέλος πάντων, και από την έρευνα της αστυνομίας προκύπτει ότι συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα, η πλειοψηφία τους ανήλικοι.
7 έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα, οι υπόλοιποι αναζητούνται. Λοιπόν, γιατί έγινε η συμπλοκή? Αρχικά λεγόταν ότι έγινε γιατί ήταν οπαδικά τα κίνητρα. Τελικά δεν ήταν οπαδικά τα κίνητρα. Ο 15χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν. 15 χρονών και έχει απασχολήσει. Έτσι. Έχει συλληφθεί 2 φορές, μία για κατοχή μαχαιριού και μία για κατοχή σιδερογροθιάς. Το θύμα. Έτσι. Η διαμάχη λοιπόν αυτή ουσιαστικά είναι δύο παρέες οι οποίες τσακώνονται για την κυριαρχία στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας. Κάποια από τα πιτσιρίκια που ήταν σε αυτή την συμπλοκή συμφέρονται να συνδέονται και με την άλλη αιματηρή συμπλοκή που είχε γίνει πάλι στην ίδια περιοχή πριν λίγες ημέρες, όπου αν θυμάστε εκεί είχε τραυματιστεί ένας 16χρονος. Λοιπόν, άρα εξετάζεται το ότι μπορεί να ήταν και αντίπινα. Λοιπόν, άρα για να το... Τι συμβαίνει, γιατί αυτό συνέβαινε πάντα και δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα. Το ότι ο νεαρός, ο 15χρονος, διαμένει στα βόρεια προάστια δεν έχει να κάνει κάτι, μπορεί να πήγε τώρα, λέω εγώ. Μπορεί να είναι, επειδή έχει συλληφθεί και 2 φορές, να θεωρεί το παλικαράς της μίας παρέας και να κατέβει και να καθάρισε και στην Καλυθέα, γιατί ήταν δεν ξέρω τι στα βόρεια προάστια. Όλο το σκηνικό και όλη η ιστορία αυτή και παντού και πάντα γίνεται για την κυριαρχία σε πλατείες, όχι γιατί πουλάνε ναρκωτικά ή γιατί ντε και καλά ή είναι παράνομοι ή υπάρχουν παράνομες δοσοληψίες ή δεν ξέρω εγώ τι. Λειτουργούσε αυτό από πάντα. Γιατί κρυβόμαστε, ξαφνικά πέφτουμε από τα σύννεφα, ας πούμε. Πότε δεν υπήρχε αυτό? Πότε μία παρέα η οποία, και μιλάω για τα μεγάλα αστικά κέντρα, μία παρέα η οποία είχε στέκει, ας πούμε, την τάδε πλατεία, και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες και ειδικά αν μπλέξουν μέσα και τίποτα κοριτσάκια και αρχίσουν και τα ερωτοαυτά και το ένα και το άλλο, δεν έπαιζε ξύλο η μία παρέα με την άλλη. Ή οπαδικά, ή τα κίνητρα είναι, οι αφορμές μάλλον είναι εκατοντάδες κάθε φορά. Η αιτία είναι ότι η μία παρέα θεωρεί ότι η πλατεία ή αυτό το κομμάτι της πλατείας ακόμα χειρότερα είναι δικό της και δεν γουστάει να πηγαίνει να πατάει κανένας εκεί. Είναι αυτή η ιδιοκτησιακή αντίληψη που έχουμε όλοι. Ότι αυτό μου ανήκει γιατί έτσι γουστάρω εγώ. Γιατί έτσι με μάθανε. Ή γιατί όταν άρχισα εγώ να την εκδηλώνω αυτό δεν το είδα από το σπίτι μου και έλεγα έλα μωρέ, εντάξει. Και τι έγινε? Όταν έχεις ένα 15χρονο παιδί, έχει συλληφθεί με σιδηρογροθιά και μαχαίρι, τον αφήνεις και είναι έξω. Πρώτα απ' όλα είναι έξω τα μεσάνυχτα. Έτσι θα μου πεις, πω πιστοδρομικός 15 μόνος του στην Αθήνα έξω. Τι λέτε ρε? Αλήθεια? Από τα βόρεια προάστια έχει βρεθεί στην Καλυθέα. Μιλάμε για 15χρονο. Μιλάμε ότι με το νέο νόμο δεν μπορούσε να έχει ούτε social. Το καταλαβαίνουμε αυτό τώρα. Και αυτός από ό,τι φαίνεται από το παρελθόν, δηλαδή δεν θέλει και πολύ μυαλό να κάτσεις να το δεις ή να είσαι και πολύ περπατημένος, να το πω έτσι για να το καταλάβεις. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν φύση παραβατικό ή ήθελε ή δεν ξέρω εγώ τι. Η μητέρα του λέει τον αναζητούσε από τα ξημερώματα. Τα ξημερώματα άρχισε να τον αναζητεί η μάνα του. Σου λέει ξημέρωσε και δεν ήρθε σπίτι. Ανησύγησε. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά προφανώς και παίζει ρόλο το σπίτι, μεγάλο. Τι συζητάμε δηλαδή? Δεν το χρεώνω, αλλά ούτε ξέρεις, μπορεί να ξέρει κανείς τι συμβαίνει στο κάθε σπίτι. Αλλά
ξέρω εγώ, μπορείς να λείπει το παιδί σου 15 χρόνων με αυτή τη συμπεριφορά, με δύο συλλήψεις, με και εσύ να ανησυχείς τα ξημερώματα. Και τελικά ήταν, ο νεκρός ήταν το παιδί της. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι το θύμα ήταν 17 ή 18. Πού να πάει το μυαλό της γυναίκας ότι θα ήταν ο γιος της, που είναι 15. Ήτανε. Θεός χωρίς το παιδάκι. Μιλάμε για παιδί. Απ' την άλλη, τώρα για να το πάω και... Όταν ένας 15χρονος έχει συλληφθεί δύο φορές για μία για κατοχή μαχαιριού και την άλλη για σιδερογροθιά, δεν ξέρω, πρέπει να κάτσουμε να δούμε και το τι έχει συμβεί και το παρελθόν και πού συνελήφθη και πώς και... Δηλαδή αν συνελήφθη σε συμπλοκή ή σε οτιδήποτε άλλο και τα είχε πάνω, εντάξει, τώρα δεν το συζητάμε. Αν να του κάναν έλεγχο στον δρόμο και να κουβάλαγε πάνω τη σιδερογροθιά, ξέρω εγώ, το μαχαίρι. Απ' την άλλη, να το πάρουμε και ανάποδα. Όχι για τα πιτσιρίκια. Γιατί τώρα έρχεται και συνδέεται ένα άλλο γεγονός. Ήταν ένας άλλος 90. Πόσο ήτανε, στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού και κυκλοφορούσε έξω, λέει, από το θάλαμο που νοσηλεύεται η ηθοποιός, με μια γλάστρα μαραμένη και είχε και ένα μαχαίρι στην κολότσεπη. Τον είδε μία νοσηλεύτρια, του λέει, κυρία μου, και αυτά. Κάλεσε την αστυνομία, πήγε η αστυνομία, λέει, το μαχαίρι το έχω για προστασία. Αυτός. Εμείς πώς θα προστατευτούμε, ρε παιδιά, από όλους αυτούς? Αλήθεια. Για πείτε μου, πώς θα προστατευτείς? Δηλαδή, ή θα πρέπει όλοι να κυκλοφορούμε, και έχεις δει στη Βραζιλία και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής που έχουν κάτι λάμες ένα μέτρο και τις έχουν μέσα στο παντελόνι και με το που θα γίνει τραβάνε, κάνουν κανένα τέταρτο να βγάλουν τη λάμα και όπου σε πάρει. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει εδώ? Λοιπόν, δεν είναι το πρώτο, δυστυχώς δεν θα είναι το τελευταίο περιστατικό αυτό και ούτε πρόκειται να σταματήσει. Και να μην λέμε και εμείς που όπως στην Αθήνα, να θυμίσω εδώ έτσι τι έχει γίνει και στην πλατεία και το ξύλο που έχει πέσει και τα μαχαιρώματα που έχουν γίνει και ότι υπάρχουν παιδιά που πήγανε μέχρι με όπλα σε σχολείο, έτσι μην λέμε άτι ωραία, είναι πολύ καλύτερα, αλλά το βασικό είναι να είμαστε πάνω από τα παιδιά. Γενικά αυτό το και η πολύ πολύ ελευθερία, λέω εγώ τώρα τα δικά μου, η ασυδοσία, γιατί πλέον δεν είναι ελευθερία αυτό το πράγμα, είναι ασυδοσία. Όταν αφήνεις ασύδωτο, αχαλήνωτο ένα παιδί, ότι πού θα πάει, στο καλό? Ή το ρισκάρεις να πάει προς το καλό ή προς το κακό και λες, α, ο Θεός ή ο Βούδας ή ο Άλλαχ. Και όλα γιατί έγιναν τώρα για την πλατεία? Γιατί ένιωσε η μία παρέα ότι παραβιάστηκε ο χώρος της από την άλλη. Το οποίο είναι φυσιολογικό, δηλαδή μην το έτσι είναι, έτσι λειτουργεί. Είναι οι γειτονιές. Παντού είναι αυτό. Ο καθένας θέλει να προστατεύσει την περιοχή του. Πάντα γινότανε και πάντα θα γίνεται. Το θέμα είναι να μην φτάνουμε σε αυτό. Στα μαχαιρώματα και στις πιστολιές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.

0: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
1: Άκου τώρα.
0: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα.
1: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Έχει κάνει μια έρευνα ο Δήμος Αθηναίων για τους άστεγους. Λοιπόν, η αστεγία, να το πω έτσι, αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο άμα ο κακομοίρης έχασε τη δουλειά του, δεν έχει που να μείνει, μένει στο δρόμο. Έτσι. Οι περισσότεροι, επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ παλιότερα με αφορμή και αντίστοιχες έρευνες κλπ, πρέπει να σας πω ότι η πλειοψηφία τους είναι από πεποίθηση άστεγοι. Είναι εν γνώση τους και επιδιώκουν να ζουν στο περιθώριο και να ζουν έτσι. Ελάχιστοι είναι, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτό, το οποίο τώρα έχει μεγαλώσει βέβαια μετά την οικονομική κρίση, το οποίο καταλήγει να ζει στο δρόμο, και αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καταλήγουν να ζουν στο δρόμο λόγω οικονομικής ανέχειας φεύγουν από το δρόμο, βρίσκουν τον τρόπο. Η πλειοψηφία λοιπόν των χρονίων αστέγων είναι από πεποίθηση. Εάν πας και κάτσεις μαζί τους και κουβεντιάσεις, είναι ιδεολογική η... έχει ιδεολογική έχει μια ιδεολογία ο τρόπος ο οποίος ζουν. Σου λέει, εγώ είμαι, θέλω να ζω στο περιθώριο, δεν γουστάρω την κοινωνία σας, δεν θέλω σπίτι, δεν θέλω το ένα, δεν θέλω το άλλο, εγώ έτσι γουστάρω να ζω, δεν θέλω να δουλέψω, δεν με ενδιαφέρει να δουλέψω, δεν θέλω να ζήσω στην υπερκαταναλωτική κοινωνία, θέλω να ζω με όσο γίνεται λιγότερα στην πόλη, έτσι. Το δεν θέλω να συστηματοποιηθώ, δεν θέλω... Είναι ο καθένας για δικούς του λόγους επιλέγει. Είναι επιλογή να ζουν έτσι. Όσοι, το ξαναλέω, είναι χρόνια άστεγοι, έτσι. Γιατί όποιος βρεθεί σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω οικονομικών δυσκολιών, βρίσκει τρόπο και ξεφεύγει μετά από ένα χρονικό διάστημα. Αυτοί που είναι για χρόνια είναι εκπεπιθήσεως άστεγοι. Λοιπόν, πολλοί από αυτούς, επειδή υπάρχουν δομές που λέγονται δομές υποστηριζόμενης διαβίωσης, μπορεί να πάει ο άστεγος να κοιμηθεί, να κάνει το μπάνιο του, να βρει ένα πιάτο φαγητό, έτσι. Πολλοί από αυτούς αρνούνται να πάνε να μείνουν και εκεί. Πηγαίνουν μόνο να κάνουν ένα μπάνιο, ας πούμε, και φεύγουν. Θέλουν να μένουν εκεί. Στο παγκάκι, στο δρόμο, στο αυτό. Λύσεις δηλαδή για τους άστεγους, ειδικά στην Αθήνα. Δεν είμαστε Αμερικοί, γιατί κάποιοι, ας πούμε, προσπαθούν και, και αυτό ακόμα να το χρησιμοποιήσουν κομματικά. Δεν είμαστε Αμερικοί, όπου εκεί αν δεν βγάλεις 1000, λέμε τώρα, δολάρια το μήνα, πέθανες. Δεν έχεις ιατρική περίθαλψη, δεν έχεις να φας, δεν έχεις σπίτι να μείνεις, πας και μένεις κάτω από γέφυρες σε χαρτόκουτα. Εδώ δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Που και εκεί αρκετοί από αυτούς οι οποίοι είναι χρονίως άστεγοι είναι από πεποίθηση και αυτοί και έτσι θέλουν. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ πιο μικρό το ποσοστό στην Ελλάδα, και επειδή ακόμα είναι και μπράβο μας και ζήτω μας, και μακάρι να μην σπάσει ποτέ, όσο και να προσπαθούν κάτι διάφορα να το σπάσουν αυτό, είναι ισχυρή η δεσμή και ο θεσμός της οικογένειας, οπότε υπάρχει μια βοήθεια και μια υποστήριξη. Όλοι αυτοί επικαλούνται, και έτσι είναι για τους περισσότερους, ότι η βασικότερη αιτία της απώλειας στέγης είναι οι οικονομικοί λόγοι. Αλλά μετά είναι αυτό που λένε στην Γαλλία κλωσάρ. Θέλουν να ζουν έτσι. Είναι οι Έλληνες κλωσάρ. Άντε να βρεις το ρεπορτάζ που γίνεται και 25 χρόνια τώρα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχει γίνει τώρα μια αντίστοιχη έρευνα και περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα.
Αλλά ειδικά στην Ελλάδα είναι αυτό που σας λέω, είναι αρκετή. Εγώ θυμάμαι τώρα, να, ας πούμε, τώρα να ακούνε και οι γονείς μου για να το θυμούνται, που έμενε δίπλα μας σε ένα, στον Πειρά, πάνω στη γειτονιά, σε μια πολυκατοικία δίπλα, μια οικογένεια, η οποία ήταν ο Μιχάλης το όνομα του ένας. Ο αδερφός τους ο μεγάλος έμενε στους δρόμους. Είχαν σπίτι, νίκιαζαν σπίτι, είχαν δουλειές. Ο Μιχάλης αριστούχος, αριστούχος, και ο αδερφός του, διάνοιες. Έτσι. Αυτή η οικογένεια λοιπόν όλοι, ενώ είχαν δουλειές κανονικά και η μάνα δούλευε και είχαν και κάτι αδερφές, δεν θυμάμαι τώρα. Το Μιχάλη λοιπόν, εγώ μέχρι που πριν λίγα χρόνια, πριν 10 χρόνια που έφυγα από τον Πειραιά, τον έβλεπα και ζούσε κάτω από τη γέφυρα στο Φάληρο. Από άποψη όμως. Δεν ήθελε να ενταχθεί. Μιλάμε για διάνοια, έτσι. Διάνοια. Δεν ήθελε να ενταχθεί στο σύστημα. Δεν ήθελε να δουλέψει. Θεωρούσε ότι ήταν εκμετάλλευση. Δεν ήθελε να μπει στη ρουτίνα αυτή του νοικιάζω σπίτι. Θεωρούσε. Το ξαναλέω ότι ήταν διάνοια και αυτός και ο αδερφός του. Θεωρούσαν ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν ανεπίτρεπτο να νοικιάζει σπίτι ή να έχει σπίτι να μείνεις. Γιατί έτσι ήταν μέσα στο μυαλό τους. Είναι, δεν ξέρεις πώς θα του τη ρίξει το άλλο. Και να σας πω και κάτι στην τελική. Γιατί αυτό που επιλέγουμε περισσότερο είναι το σωστό και καλά. Να το δούμε λίγο και από τη δική τους οπτική. Μήπως, λέω εγώ τώρα, είναι σαν αυτό στην ταινία που έλεγε, μα δεν δουλεύεις, και λέει τώρα, τότε ήταν στην Αθήνα 400.000, έλεγε 800, πώς έλεγε. Είναι δυνατόν, λέει, να μην μπορούν, λέει, 800.000 άνθρωποι να ταΐσουν, λέει, ένα λίγο πιο έξυπνο. Δείτε το και λίγο έτσι. Δεν ήθελε τα χρήματα. Το Μιχάλη το θυμάμαι, δεν ήθελε να πιάνει χρήματα. Συχαινόταν τα χρήματα. Άκουγε χρήματα και έβγαζε φλίκτενες. Δεν ήθελε να συστηματικοποιηθεί με τίποτα. Λοιπόν, έτσι είναι η πλειοψηφία των συγκεκριμένων. Των χρονίων σα στέγων, έτσι το ξαναλέω. Όχι αυτών που δεν έχουν. Οι άλλοι, είπαμε, προσπαθούν να φύγουν από αυτό, να βγουν από αυτή την κατάσταση.

Λοιπόν, μουσικά θα κλείσουμε, γιατί σέρνεται το ίντερνετ και έχω και τα νεύρα μου από μικρό παιδί. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα και που μένετε και παραμένετε. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα, σε ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Το νου σας όλοι και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Γραμματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτικό πλοίο μεσημέρι Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, δοκιμάζοντας και πάλι τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πλήγμα μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί κατάσταση ασφαλείας. Άμεσα αντίθετα, σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Τις υπηρεσίες τους παρέχουν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο ΕΡΤ News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως είπε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή. Αναφερόμενοι στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η Υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15900 των 47 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 ξενώνων φιλοξενίας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομού που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Πιλωτική δράση για τις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτιού Αιγαίου που καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαγοκέφαλου. Η επιδότηση καθορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό καθαρά. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πορωτοψάλτης. Όπως είπε, πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και το συντονισμό με τους ψαράδες. Δεύτερη ημέρα σήμερα της δίκης για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου που έχασε τη ζωή του μετά το φωνικό ξυλοδαρμό που συγκλώνησε την Ελλάδα, παραμονές Θεοφανίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δικηγόρων, σήμερα αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Στο εδόλιο κάθεται 16χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη σύλληψη 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Χαλάνδρια έπειτα από επεισόδιο με απειλές σε βάρος 25χρονης, η οποία είναι ένικος της ίδιας πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να απείλησε την νεαρή γυναίκα με όπλο ρέπλικα.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φρυτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
1: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Ethnos Radio. Να ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Όσοι ξεκινάνε σήμερα διακοπούλες να περάσουν πάρα πολύ ωραία, μακάρι.

Οι υπόλοιποι θα κάτσουμε εδώ να δουλέψουμε. Νίκο Ψωμιάδη, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο. Κοίτα, μπες 10 λεπτά και όταν κουράσεις ξαναφέρεις το τυπλάκι. Ο Νίκος του Καλακόπουλος διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Για να δούμε τα μηνύματά σας, μπορείτε να τα στέλνετε μέσω Viber. Πατάτε Earth News Radio και μετά το μήνυμά σας. Καλημέρα στο Γίνιο Γιάννη που στέλνει κάθε μέρα το ίδιο θέμα. Αλλά τώρα ξεκινάνε και οι αγώνες του Σαββατοκύριακου. Την κολυβητική που εύχεται επιτυχία στα παιδιά. Επιτυχία σε όλα τα παιδάκια. Μήπως η Κρήτη, γράφει η κυρία Καρίδη, και το νότιο Αιγαίο είναι πύλη εισόδου του ψαριού και έτσι θα μειωθεί και στη βόρεια θαλάσσια περιοχή. Φαντάζομαι αυτό θα είναι το σκεπτικό. Αλλά από την άλλη, τώρα η αλήθεια είναι ότι άμα σε ψαρά σε μια περιοχή και βλέπεις ότι μπορείς να βγάλεις από εκεί έξτρα εισόδημα, να ρωτιέσαι γιατί να μην συμμετέχεις κι εσύ σε αυτή τη σταυροφορία. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από το Ηράκλειο. Μας στέλνει κάθε μέρα τα μηνύματά του, γράφει τις σκέψεις του, μας έχει πει να τις διαβάζουμε εμείς, να μην τις λέμε δημόσια. Αυτό και κάνουμε. Για τις Πανελλήνες ο κύριος Καραίσκος είπε ότι χρειάζονται και μαστόρια και τα λοιπά. Και κοιτάξτε, δεν το βλέπω έτσι. Ούτε είναι κακό κάποιο παιδί να μην γράψει καλά στις Πανελλήνες, γιατί και τα γράμματα δεν είναι για όλους. Θέλω να πω ότι κάποια παιδιά έχουν μια τρομερή ευκολία και έφεση στο να διαβάζουν. Είναι έτσι. Και κάποια άλλα δεν έχουν. Θα τα ακούσετε και στη συνέχεια με το θέμα που έχουμε και καλεσμένο τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ. Έχουν διάσπαση. Και το ξέρετε και από την εποχή που πηγαίναμε στο σχολείο. Αυτό που για κάποιον είναι εύκολο, για κάποιον άλλον δεν είναι, και ανάποδα. Δηλαδή ένα παιδί μπορεί να έχει κλείσει στην επιχειρηματικότητα και πολλά παιδιά έχουν κάνει απίστευτες επιχειρηματικές δράσεις χωρίς να έχουν ιδιαίτερες σπουδές. Προχθές βγήκε μια είδηση για έναν ψιλικατζή που του έκλεψε ο υπάλληλος 9 χιλιάρικα το ψιλικατζίδικο την ίσπραξη της ημέρας. Προφανώς δεν είναι όλα δικά του, έχει μέσα ΦΠΑ, εφορίες, αγορά καινούριων προϊόντων, αλλά για σκεφτείτε 9 χιλιάρικα τζίρο και με 10% να δουλεύει, έβγαλε σε μια μέρα το μισθό του μαθηματικού στη δημόσια εκπαίδευση. Δεν λέω να γίνονται παιδιά ψιλικατζίδες, λέω ότι η ζωή έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Λοιπόν, για τον κύριο Σταύρο που μας λέει για θέματα παρεμβολών σε μια περιοχή της Καλαμάτας, το έχουμε προωθεί στις τεχνικές υπηρεσίες.

Καλημέρα, λέει εδώ. Φίλος μας, να πω ότι υπάρχουν και παιδιά που προσπάθησαν αλλά δεν τα κατάφεραν για διάφορους λόγους, άγχους, πίεση, ή δεν ήταν η ημέρα τους, ή απλά έγραψαν αλλά όχι τόσο καλά που να τα καταφέρουν. Φυσικά και υπάρχουν. Φυσικά πάντα θα υπάρχουν σε όλες τις εξετάσεις, όπου και αν γίνονται αυτές, σε όλα τα επιδεία του ανταγωνισμού.

0: Λοιπόν, κοντά μας είναι η Δέσποινα Σεριοπούλου να μας κάνει τώρα ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο. Δέσποινα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, τον Μπαράκ Ομπάμα. Χθες ένα podcast του που έκανε σχολίασε την αιμονή που θεωρεί ότι έχει ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντί του. Μάλιστα, είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να κρατά μια σουίτα στο μυαλό του για τον Μπαράκ Ομπάμα και ότι ο ίδιος όταν ήταν πρόεδρος δεν είχε χρόνο να ασχολείται με τον προκατοχό του αλλά με τα καθήκοντά του προς τον Αμερικανικό λαό. Βέβαια, να σου πω ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναφερθεί πολλές φορές επικρίνοντας τον Μπαράκ Ομπάμα για την συμφωνία που είχε κάνει το 2015 για το Ιράν, για τον περιορισμό των πυρηνικών.
0: Ο Ομπάμα έχει πει ότι μέχρι τώρα αυτό που βλέπω δεν είναι σε τίποτα καλύτερο από εκείνη τη συμφωνία.
1: Ακριβώς.
0: Για την ακρίβεια, επειδή έχει βάλει μέσα και το Ορμούζ, είναι χειρότερο.
1: Έτσι ακριβώς. Βέβαια, ο Μπαράκ Ομπάμα δεν έχει αναφερθεί ονομαστικά ποτέ στον Ντόναλντ Τραμπ. Στην πρόσφατη ομιλία του στα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου στο Σικάγο προημερών, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ιδρύθηκαν με την αρχή κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και δεν υπάρχουν βασιλιάδες ή άρχοντες παραπέμποντας στον
0: το κίνημα.
1: Ακριβώς το κίνημα. Λοιπόν,
0: τέλος πάντων, εντάξει, ναι, έχει λίγο μια αιμονή με τον Ομπάμα, δεν τον νίκησε ποτέ σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι και ο Ομπάμα, επειδή είχε αυτό το χάρισμα και την επικοινωνία και τα λοιπά, το γλένταγε λίγο, τον είχε για εύκολο.
1: Και εξακολουθεί ακόμη. Δηλαδή όταν του
0: τώρα δεν εξακολουθεί, τώρα είναι πρόεδρο. Τώρα είναι ο Ομπάμα, δεν έχει τι να κάνει και περνάει την ώρα του.
1: Φτιάχνει προεδρικά κέντρα.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα πάμε στη Βοστόνη, όπου εκεί ένα ερευνητικό κέντρο εξετάζει πώς ο μερικός επαναπρογραμματισμός γυρασμένων κυττάρων μπορεί να αντιστρέψει τη φθορά τους και για να συμπεριφέρονται ως νεότερα. Μην φανταστείς ότι θα κάνουμε παράταση ζωής ή οτιδήποτε. Οι επιστήμονες όμως.
0: Παράταση έχουν κάνει. Έχει ανεβεί το προσδόκιμο.
1: Έχει, αλλά
0: δεν θα αντιστραφεί ο χρόνος. Ναι.
1: Αλλά αυτή την πειραματική μέθοδο ουσιαστικά την θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν στη θεραπεία του γλαυκώματος. Δηλαδή θέλουν να ενεργοποιήσουν τρία γονίδια μέσα στα γυρασμένα κύτταρα ώστε να αποκτήσουν πιο νεανικά χαρακτηριστικά χωρίς να χάσουν τη λειτουργία τους και αυτό να αναγεννήσει νευρώνες στο οπτικό νεύρο ώστε να σταματήσει η εξέλιξη του γλαυκώματος και να μην χάνουν την γύρανση. Προς το παρόν είναι ένας ο πρώτος ο ασθενής ο οποίος συμμετέχει και φιλοδοξούν να.
0: Αν το πετύχουν εκεί, μετά θα πάνε και στα άλλα κύτταρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Λονδίνο και σε μια έκθεση ενός βρετανικού think tank για τις μεταφορές και το περιβάλλον που λέει το εξής, ότι το Λονδίνο και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις κινδυνεύουν να χάσουν μία ως και 7 θέσεις στάθμευσης στο δρόμο εάν το μέγεθος των αυτοκινήτων συνεχίσει να αυξάνεται με το σημερινό ρυθμό. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2000 το μήκος των νέων αυτοκινήτων αυξάνεται κατά 1,2 εκατοστά το χρόνο, ενώ το ύψος και το πλάτος μεγαλώνουν κατά 0,5 εκατοστά. Αν η τάση αυτή συνεχιστεί, η χωρητικότητα στάθμευσης στους δρόμους των πόλεων θα μειωθεί κατά 8,5 έως 14% μέχρι το 2040, κάτι που σημαίνει ότι το Λονδίνο θα μπορούσε να χάσει περίπου 100.000 θέσεις στάθμευσης.
0: Ναι.
1: Πάμε στην Ισλανδία τώρα.
0: Έχει πολύ χρόνο το think tank, για χάσιμο.
1: Κοίταξε να δεις, για μένα μου κάνει εντύπωση η έρευνα και πόσο...
0: Δεν ήταν πολύ μεγάλα τα αυτοκίνητα κάποτε. Μετά δεν διακοιμόταν να γίνουν μικρά ακριβώς.
1: Και τώρα πάλι ξαναμεγαλώνουν.
0: Αλλά χάνει από αυτό που κερδίζει, άσε που είναι μια τάση, μια μόδα. Έτσι κάνει η αυτοκινητομηχανία. Κάθε 6-7 χρόνια αλλάζει την τάση. Θα την κάνει πιο μικρή.
1: Μετά το 40.
0: Το think tank σκέφτηκε να χτίσουμε πάρκινγκ, όχι.
1: Όχι,
0: είναι και πολύ πλοκό.
1: Ήταν επικεντρωμένο στο μέγεθος. Λοιπόν, πάμε στην Ισλανδία, η οποία ξεκίνησε την φάλαινοθηρία. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, δύο φάλαινες θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών της.
0: Ξεκίνησε η σεζόν.
1: Όχι, περίμενε. Είχαμε διακοπή 2 χρόνων. Πάνω από 2 χρόνια. Και τώρα ξαναξεκίνησαν. Η Ισλανδία, Νορβηγία και η Ιαπωνία είναι οι 3 χώρες οι οποίες εξακολουθούν να επιτρέπουν την φαλαινοθηρία. Λοιπόν, σκότωσαν, λέει, θανάτωσαν μάλλον 2 πτεροφάλαινες, οι οποίες είναι διάβασα, το 2ο μεγαλύτερο είδος μετά τη γαλάζια φάλαινα. Ξεπερνούν τα 25 μέτρα, φτάνουν σε βάρος 74 τόνους. Και μάλιστα είναι οι πιο γρήγορες, με 37-41 χιλιόμετρα την ώρα. Η Ισλανδία τις τελευταίες 2 δεκαετίες για εμπορικούς σκοπούς έχει θανατώσει περισσότερες από 1.000 πετροφάλαινες, και η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας από το 86 έχει απαγορεύσει την θανάτωση των θαλάσσιων κοιτών καθαρά για εμπορικούς λόγους, και προσπαθεί τώρα και στις 3 χώρες που έχουν μείνει να περάσει.
0: Ο μεγαλύτερος και πιο διάσημος φαλαινοθύρας, ο Νάσης, ο οποίος, αφού τις ξεπάστρεψε, έβγαλε λεφτά για να μπορέσει μετά να κάνει τον εφοπλιστικό του στόλο, έκανε και ένα έδρυμα για την προστασία τους.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Κύριος.
1: Λοιπόν, πάμε στην Ιταλία. Βίλα Τσερτόζα, σου θυμίζει κάτι? Η έπαυλη του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Εκεί, μπράβο, εκεί που είχε φιλοξενήσει Πούτιν, Μπλερ, τον Ισπανό Θαπατέρο. Εκεί λοιπόν είχαν γίνει και τα περιβόητα πάρτι. Η βίλα αυτή λοιπόν πωλήθηκε 350 εκατομμύρια ευρώ και πήγε σύμφωνα με τη La Repubblica στον πρώην Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, τον Χαμάντ Μπιν Τζασίμ Αλθάνη. Εκεί. Η υπόθεση δεν ξέρουν ακόμη τι θα την κάνουν, αν θα γίνει κάποιο θέρετρο ή θα γίνει κάποια εξοχική κατοικία.
0: Κοίτα, έχει μια χρήση αυτή η βίλα.
1: Είχε. Έχει, ναι.
0: Μπουγκα μπουγκα.
1: Μην τα.
0: Θα κάνουν αλλαγή χρήσης.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, και να πούμε και μια τελευταία είδηση για τους κατόχους κατοικιδίων και μάλιστα σκυλιών. Η λύση επιστρέφει, υπάρχει προειδοποίηση στην Ευρώπη για επανεμφάνιση μολυσμένων ζώων. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν στην Ευρώπη σκύλων καλούνται να βεβαιωθούν ότι τα κατοικίδια τους είναι εμβολιασμένα, διότι υπήρχαν διάφορα κρούσματα. Σύμφωνα με την επιτροπή της, με την υπηρεσία της Γαλλίας, υπήρχαν 2 στελέχη του ιού που κυκλοφορούν σε χώρες Ουκρανία, Ουγγαρία και Σλοβακία.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δεσποινά.

0: Λοιπόν, βλέπω κάποια στοιχεία για τις ξεραγίες των 5.000 ευρώ. Το Υπουργείο λέει ότι μέχρι στιγμής τα έσοδα φαίνεται ότι θα ξεπερίσουν τις 400.000 και ότι όλα επανεπενδύονται στην προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Βλέπω και ένα μήνυμα ακροατή, έχει μια βάση, λέει αν αυτές τις 2 ώρες δεν βάζουμε VIP μέσα και βάζουμε κανονικούς επισκέπτες με 30 ευρώ, μήπως γίνουν πιο πολλά λεφτά. Ναι. Και 1.000 άτομα μπαίνουν το 2 ώρο επί 30 ευρώ, πες μέσο όρο επί 20 γιατί έχουμε και τις εκτόσεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, δύσκολα θέματα γιατί υπάρχουν και άλλοι παράμετροι σε όλα αυτά. Που είναι τα ωράρια εργασίας και η ξεκούραση των ανθρώπων που μπορεί να υπάρχει διαφορετικός προγραμματισμός για τα συγκεκριμένα και όλα αυτά. Να ήταν αυτό το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας πάντοτε είναι τα παιδιά μας. Ο κύριος Τσόκλος, ο πρόεδρος του ΣΟΜΕ, ξεκινήσαμε χθες μια κουβέντα. Δεν την κάναμε κανονικά γιατί δεν είχαμε τον χρόνο. Τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Τσόκλο.
1: Καλημέρα.
0: Πέρυσι, λοιπόν, 25.000 αποβολές για τα κινητά στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Είναι 25.000 παιδιά.
1: Περισσότερες από την πρώτη χρονιά, δυστυχώς.
0: Αυξήθηκε. Μιλάμε για 25.000 παιδιά ή κάποιο παιδί έχει πάρει πολλές αποβολές?
1: Βασικά σχεδόν όλες είναι ατομικές, σχεδόν όλες πρέπει να είναι. Σημαίνει ότι προσεγγίζουμε, μπορεί τώρα να έχουμε και 24.000 αντί για 25, αλλά πάλι είναι μεγάλος αριθμός, ναι.
0: Ναι. Τι ποσοστό είναι? Θα είναι γυμνάσιο λύκειο αυτό, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, είναι γυμνάσιο λύκειο, εντάξει, είναι τα επαγγελματικά λύκεια. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό μαθητών και αυτό που έχω δει εγώ και από την πρώτη χρονιά είναι ότι περισσότερο ήταν συγκεντρωμένες στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή υπήρχαν περιφέρειες άλλες της χώρας μας που ήταν όχι ακριβώς μηδενικές οι αποβολές, αλλά πάρα πολύ λίγες.
0: Ναι. Εκτός από το ότι Αθήνα-Θεσσαλονίκη μαζεύεται το υψηλότερο ποσοστό παιδιών, υπάρχει άλλος λόγος ότι στις μικρές κοινωνίες υπάρχει και μια καλύτερη σχέση με τους εκπαιδευτικούς?
1: Και αυτό, ή ότι επειδή τα σχολεία εκεί είναι σχετικά μικρά, μπορεί οι εκπαιδευτικοί να είχαν πείσει τα παιδιά ή να μπορούσαν να ελέγξουν περισσότερο. Γιατί άλλο σε ένα σχολείο να μπαίνουν εκατοντάδες μαθητές και να μπορεί να μην ελέγξει τίποτα, και αν πιάσεις κάποιον στο διάλειμμα ή οπουδήποτε να του βάλεις μια αποβολή, και άλλο να έχεις ένα μικρό σχολείο σχετικά όπου μπορεί να ελέγξει την κατάσταση και να πεις τα παιδιά, ακόμα και αφήστε τα κινητά σας σε κάποιο σημείο του σχολείου, όπως έγινε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή τα παιδιά που δίναν πανελλαδικές εξετάσεις άφηναν κάπου τα κινητά τους.
0: Ναι.
1: Και μετά μόλις βγαίνανε από τις εξετάσεις τα ξανά έφερναν. Αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε, αλλά ξέρετε, χρειάζεται και διοικητικό προσωπικό μετά για να πεις παιδιά, έχω εδώ ένα χώρο, αφήνετε τα κινητά σας, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας καθηγητής, ένας διοικητικός υπάλληλος, ένας γραμματέας τουλάχιστον, που αυτό. Σκεφτείτε τώρα με τόσες χιλιάδες σχολικές.
0: Πάντως βλέπω τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο, ενώ πέρυσι αποβάλλονταν 76 παιδιά την ημέρα, πήγαμε στα 120, έτσι.
1: 120 είναι ακριβώς.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Που αν προγραμματίσουμε το 120 με τις εβδομάδες και μετά με τους μήνες, ακριβώς φτάνουμε στον αριθμό των 25.000.
0: Μάλιστα. Και βλέπω ότι οι συνάδελφοί σας λένε, και μην φανταστείτε ότι με την πρώτη δίνουμε αποβολές. Επίπληξη,
1: όχι,
0: ξανά
1: σίγουρα,
0: επίπληξη,
1: σίγουρα,
0: υπάρχει
1: σίγουρα
0: μια κορύφωση, ας πούμε.
1: Φυσικά, μα προσπαθήσαμε να πείσουμε τα παιδιά, να μιλήσουμε με αυτά, να τους εξηγήσουμε. Φυσικά υπάρχουν επιπλήξεις. Θεωρώ πολύ μεγάλο τον αριθμό, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι τα παιδιά είναι πολύ εξαρτημένα με το κινητό τους.
0: Έχουν ένα ενθεσμό, έτσι. Βλέπω ότι αυξήθηκε πάρα πολύ και στατιστικά, έτσι, η διαπίστωση για τη διάσπαση προσοχής που έχουν τα παιδιά.
1: Σίγουρα. Μα παλιότερα που ναι μεν υπήρχε νόμος από την εποχή της Μαριέτας Γιαννάκου για τα κινητά, αλλά αυτός δεν εφαρμοζόταν πλήρως ή μερικώς ή είχε πλέον αδρανοποιηθεί σχετικά. Όταν ξεκίνησε η ιστορία με τον Υπουργό Πιερακάκη, ξαφνικά είδαμε το πρόβλημα, το οποίο βέβαια υπήρχε, διότι σκεφτείτε τώρα ότι εγώ έκανα μάθημα, το παιδί είχε το κινητό δίπλα του, έπαιζε, έστελνε μηνύματα, διάβαζε κάτι. Και φυσικά ουσιαστικά είχε πλήρη, όχι μόνο απόσταση προσοχής, αλλά πλήρη απομάκρυνση από την εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Τα στοιχεία λένε ότι περίπου το 80% των φοιτητών εμφανίζει συμπτώματα εθισμού στο διαδίκτυο και στις συσκευές. Αυτό λοιπόν επιτείνει πάρα πολύ αυτή τη διάσπαση προσοχής. Το 80%. Τώρα από την αλήθεια δεν με εκπλήσει, γιατί έτσι τα παιδάκια μαθαίνουν με τα κινητά στο χέρι και.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και κάπως να επικοινωνούν όχι μόνο μεταξύ τους, με τις πληροφορίες, την ενημέρωση, τα ενδιαφέροντά τους.
1: Και μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση που το ακούω πολλά παιδιά που είναι και φοιτητές, ότι πλέον λέει μίλαγα όλο το βράδυ. Mm. Και πώς μίλαγες? Με μηνύματα. Ενώ θα μπορούσες τουλάχιστον να μιλάς κανονικά, να ακούγεσαι με τον φίλο σου, τη φίλη σου, με τον συνάδελφό σου κλπ. Είναι φοβερό δηλαδή να έχω τη δυνατότητα να μιλήσω.
0: Κύριε Τσούκλο, αυτή η διάσπαση προσοχής και ο θυσμός στα κινητά αφορά μόνο τα παιδιά? Υπάρχει και στους συναδέλφους σας?
1: Κοιτάξτε λίγο.
0: Τώρα έχετε συναδέλφους που είναι 35, 30, 27 χρονών, έτσι.
1: Πολύ λιγότερο. Οι συνάδελφοι τα κινητά τα έχουν από ό,τι έχω δει, που καμιά φορά είμαστε μαζί. Εγώ αυτά δεν τα χρησιμοποιώ δηλαδή ούτως ή άλλως, αλλά ας πούμε οι συνάδελφοι που τα χρησιμοποιούν περισσότερο τα έχουν για να έχουν μια πληροφορία, να μπορέσουν να βρουν ακόμα και μια τοποθεσία. Ξέρετε, βρισκόμαστε κάπου σε μια πόλη που δεν είναι.
0: Καλά, δεν λέω αυτό τώρα. Εγώ σας ρωτάω αν μέσα στο σχολείο υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που έχουν και αυτή εξάρτηση.
1: Όχι. Στο βαθμό που περιγράψαμε με τα παιδιά, αλλά ξέρετε, καμιά φορά μπορώ να κρύβω την εξάρτησή μου και να την πολλαπλασιάζω εκτό σχολείου.
0: Μάλιστα. Άρα χρειάζεται ένα πρόγραμμα για όλους. Γιατί και οι εκπαιδευτικοί είναι παιδιά, είναι έτσι 30 χρονών, έχουν μεγαλώσει σε αυτή την ψηφιακή εποχή.
1: Εντάξει, έχουμε και νέους συναδέλφους, αλλά έχουμε και αναπληρωτές 60 ετών, όπως ξέρετε.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσούκλο. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Στήσαμε τα αποτελέσματα, τα είδατε.
0: Εντάξει.
1: Νομίζω γενικά η εκτίμησή μας χθεσινή έπεσε μέσα στα αποτελέσματα που είδαμε. Αλλά. Τώρα περιμένουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής και τις εκλογές των παιδιών.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ψώμεθα λοιπόν. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ψώμεθα. Λοιπόν, 11:30 ώρα, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα. Πιθανώς ένας ισχυρός μετασεισμός της τάξης των 6,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, είπε στο Art News ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαμπούρης αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του ορμούς, αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Σε άμεση ισχύ μειώσεις δόσεων για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά τη δημοσίευσή του σχετικού ΦΕΚ. Τις υπηρεσίες τους παρέχουν ήδη οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, όπως είπε στο Earth News η Έλληνα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Στον Εισαγγελέα σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Τι ωραίο μήνυμα, ο κύριος Νίκος. Καλημέρα, λέει, χρόνια πολλά στο μουσικό επιμελητή. Πόπ ήχος αλλά καλός. Κάνει κάτι γκρίνιες για τους ήχους που αυτό όπως φτάνει κάπου στην περιφέρεια είναι ο άνθρωπος. Και λέει, καταλήγει. Και προσπαθήστε λίγο ακόμα να διαλέσετε τον τουρισμό εδώ κάτω με το ψάρι. Δηλαδή, πώς ζούσαμε τόσα χρόνια εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, πορεία το έχω. Εμείς είμαστε καλώς μεζές και όχι οι υπόλοιποι.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό μια συνάδελφος γύρισε από την Ηλία και λέει να σας δώσω καρπούζια. Λέει τσάμπα, μας τα χαρίζουν. Έχουν πέσει οι τιμές και δεν μπορούν να τα δώσουν. Γελάσαμε λίγο, αλλά μένα μου φάνηκε ότι είναι και ένα θέμα. Οπότε με επικοινωνήσαμε με τον κύριο Θανάση Βομπύρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, να δούμε τι γίνεται με το. Τι να πω, ξέρω εγώ. Αν το καλοκαίρι είχε έμβλημα, αν είχε μασκό, το καρπούζι θα ήταν. Συμφωνείτε, κύριε Βομπύρη?
1: Καλή σας μέρα.
0: Γίνεται καλοκαίρι χωρίς καρπούζι, δεν γίνεται, έτσι. Είναι άλλη εποχή.
1: Εγώ από μικρό παιδί έτρωγα και τη φλούδα όταν ήμουν μικρός.
0: Και πώς πήγε αυτό?
1: Πήγαινα μέχρι μέσα. Καρπούζι το καλοκαίρι δεν έλειπε από τα σπίτια.
0: Ξέρω, όμως, από τη φλούδα, ότι φτιάχνουν κάποιο γλυκό μερικές νοικοκυρές.
1: Ναι, φτιάχνουν. Οι νοικοκυρές καρπίζονται πολλά πράγματα και φτιάχνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: παλιές δηλαδή.
0: Ναι. Στην Ηλία λοιπόν, που είναι καρπουζοπαραγωγός περιοχή, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Η Ηλία είναι μια περιοχή που παράγει πολλά πράγματα, πάρα πολλά προϊόντα.
0: Για το καρπούζι.
1: Ναι. Τώρα το καρπούζι είναι ένα προϊόν που έχει μεγάλο κόστος. Έχει ξεπεράσει 1.200 ευρώ το στρέμμα. Ένα στρέμμα μπορεί στην καλύτερη παραγωγή του να βγάλει 7 τόνους 8. Έτος δεν ήταν καλή παραγωγή. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έφτασε να πουλιέται με 8 έως 10 λεπτά το κιλό. Αξιοπιστική τιμή.
0: Αυτή είναι η τιμή που δίνετε εσείς, εννοείται, έτσι?
1: Η τιμή που φορτώνουν τώρα και πληρώνουν οι εμπόροι, ναι.
0: Δίνετε 10 λεπτά, ας πάρουμε την ψηλή τιμή που είπατε, 10 λεπτά το κιλό.
1: 8, 9, 10, ναι.
0: Καλά, 10. Και εμείς πώς αγοράζουμε? Γιατί βλέπω
1: 70
0: κάτι...
1: λεπτά, 7 φορές σε πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω, 60-70 λεπτά στη Λαϊκή, 60, 70 στα Μανάβικα. Δηλαδή 7 φορές σε πάνω και συμβαίνει με πολλά προϊόντα αυτό.
0: Καλά.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Εσείς λοιπόν τι λέτε, ότι αυτό σημαίνει ότι παίρνετε 800 ευρώ στο στρέμμα ενώ σας κοστίζει 1.200, σωστά?
1: Κάπου εκεί. Uh-huh. Εκεί βγαίνει φέτος.
0: Και γιατί τόσο γίνεται αυτό, γιατί δεν παίρνετε, αφού έχετε είπατε ότι έχετε και μικρότερη παραγωγή?
1: Ναι, είναι μικρότερη παραγωγή φέτος, που φτάνει στα 600 το στρέμμα που παίρνουμε. Αλλά να σας πω τώρα τι γίνεται. Οι μεταποιητές, εξαγωγείς, εμπόροι, όπως θέλετε πέστε τους, θέλουν όσο πιο φθηνά να αγοράσουν για να βγάλουν μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό θέλουν. Και βρίσκουν διάφορες προφάσεις, ότι δήθεν στην Ευρώπη κάνει κρύο φέτος και δεν... Εγώ ξέρω όμως...
0: Στην Ευρώπη κάνει κρύο φέτος?
1: Ναι, ότι αυτή τη στιγμή κάνει κρύο. Ναι. Εγώ έμαθα
0: και
1: ότι στην
0: αυτό?
1: Γερμανία, δυτική Γερμανία...
0: Μισό λεπτό. Κάνει. Ναι, τι κάνει, καίγονται. Αλλά τι σημαίνει ο καιρός στην Ευρώπη, πώς επηρεάζει την τιμή τη δική σας? Κάνετε και εξαγωγές?
1: Προφάσεις ότι δεν τραβιέται το καρπούζι πολύ στην Ευρώπη, ότι δεν είχαν φορτηγά να το φορτώσουν, διάφορα τέτοια.
0: Α, δίνεται και για εξαγωγή δηλαδή, γι' αυτό?
1: Ναι, μεγάλη ποσότητα για εξαγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να καταναλωθεί όλο στην Ελλάδα. Έτσι γίνεται, αυτό είναι ο νόμος της αγοράς, αυτό γίνεται. Και φέρνουν και από αλλού προϊόντα από άλλες χώρες στην Ελλάδα μέσα. Κοιτάνε με διάφορες προφάσεις, διάφορες δικαιολογίες να πούνε ότι ξέρεις τι, γι' αυτό το λόγο το καρπούζι είναι φτηνό και τα άλλα προϊόντα. Πέρσι μας λέγανε ότι τους έκατσε πολύ ωραία που οι ναυτεργάτες είχαν απεργία, ότι έφταιγαν οι ναυτεργάτες και το καρπούζι πήγε φτηνά. Φέτος που δεν υπάρχουν ναυτεργάτες, πάλι φτηνά το καρπούζι και κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται.
0: Μάλιστα. Εμείς τρώμε καρπούζια, καρπούζια εισαγωγής τρώμε.
1: Ενδεχομένως ναι, όπως τρώμε και το πατάτες, όπως τρώμε και άλλα πράγματα.
0: Βλέπω κάτι μικρά που λέει διάφορες χώρες, ας πούμε. Καταρχήν, γιατί μικρή είναι το καρπούζι? Τώρα έχει φάει μετάλλαξη, έτσι?
1: Είναι διάφορα καρπούζια, διάφορες μάρκες. Τα καρπούζια τα δικά μας της Ηλίας είναι και μεγάλα και νόστιμα καρπούζια. Γιατί είναι ο τόπος, είναι το κλίμα. Αλλά οι εμπόροι παίρνουν αυτά που θέλουν για να βγάλουν μεγάλο κέρδος. Αυτή τη στιγμή που είναι πολύ φτηνή...
0: Εντάξει, το λέτε με έναν τρόπο, δεν είναι το κράτος, έμπορος είναι, εντάξει, τι θέλετε να κάνει, το κέρδος του πάει. Αν τόσα χρόνια πώς δουλεύει το σύστημα και είσαστε κι εσείς χαρούμενοι κι αυτοί?
1: Όχι, αυτό γίνεται τις περισσότερες χρονιές. Στην αρχή ξεκινάει το καρπούζι ακριβά, το θερμοκηπίου, μετά το καρπούζι που είναι έξω στα χωράφια, προσπαθούν να το πάρουν φτηνά. Δηλαδή, τι γίνεται, στην αρχή παίρνουν ακριβά το καρπούζι, οι τιμές ανεβαίνουν ψηλά για τον καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Μετά παίρνουν τζάμπα καρπούζι, οι τιμές όμως μένουν ψηλά πάλι. Δεν το παίρνει ο καταναλωτής, ο εργαζόμενος φτηνά. Εφόσον το παίρνουν αυτοί με 10 λεπτά, γιατί να το πάρει 70 λεπτά ο. Εφόσον μιλάμε για νόμο της αγοράς, έτσι. Γιατί να το πάρει 70 λεπτά ο εργαζόμενος το καρπούζι.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα, τελευταίε τιμέ, τόση ώρα που μιλάτε, τα κοιτάω. Οι τιμέ δεν ξέρω στη λαϊκή, αλλά επειδή υπάρχουν και τα μανάμια και τα σούπερ μάρκετ, είναι από ευρώ και πάνω. 1,5.
1: Εντάξει, εγώ είπα το κατώτερο, 60-70 λεπτά. Δεν είπα 1 ευρώ, που είναι πολύ ψηλό και αυτό.
0: Ναι, τέλος πάντων, 70 λεπτά δεν έχω δει ακόμη. Είναι η εποχή του, γιατί είχα την εντύπωση ότι τρώγαμε λίγο πιο αργά καρπούζι συνήθω.
1: Συνήθως τρώγαμε πιο αργά εμείς καρπούζα. Ήταν άλλες εποχές. Γενικά και ντομάτες δεν τρώγαμε το χειμώνα.
0: Καλά, τρώγαμε αυτό είναι θερμοκηπείο. Βάλατε και το καρπούζι σε θερμοκηπείο.
1: Βάλανε, ναι, καρπούζι, πεπόνι, θερμοκηπείο, ναι. Έχουν βγάλει εδώ και ένα μήνα καρπούζα.
0: Και ας έρθουμε τώρα, κύριε Βομπύρη, στο πιο σημαντικό απ' όλα. Το καρπούζι που τρώγαμε πριν 20 χρόνια έχει την ίδια γεύση με αυτό που τρώμε τώρα.
1: Εντάξει, τίποτα δεν είναι όπως ήταν παλιά. Τίποτα. Όμως, ακόμη το καρπούζι της Ελλάδας είναι καλό.
0: Είναι καλό στην ώρα του.
1: Είναι καλό στην ώρα του και αυτή τη στιγμή...
0: Ναι, το καρπούζι δεν μπορεί να το τρως και να είναι σαν να πίνεις νερό, ας πούμε, να μην έχει γεύση. Υπάρχει, τέλος, αυτή η καρδιά που λέμε, που κυριαρχούσε κάποτε και τώρα δεν έχει καρδιά μέσα.
1: Συνδυάζεται με το μπάνιο. Όταν πας για μπάνιο στη θάλασσα, είναι και το καρπούζι στον καιρό. Κάπως έτσι πάει.
0: Μετά τον Ιούλιο, μετά τα μέσα Ιουλίου νομίζω βγαίνει τα καρπούζια.
1: Και τώρα καλά είναι το καρπούζι. Γιατί κάνει ζέστη, έχει 35-36-37
0: βαθμούς.
1: Δεν λέω αυτό. Ακόμη και στη Δυτική Γερμανία μου λέγανε χτες,
0: ναι.
1: 35-36 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Ναι, φυσικά έχει καύσωνα στην Ευρώπη, εντάξει.
1: Ναι, έχει καύσωνα.
0: Και σας είπε ο έμπορος ότι κάνει κρύο.
1: Ναι, οπότε η δικαιολογία τους είναι πολύ φτηνή, όπως με τους ναυτεργάτες πέρσι, που καθυστερούσαν λίγο οι Ιταλίκες, φεύγανε για Ιταλία και εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Απλά θέλουν να βρουν κάποιο τρόπο να τα πάρουν τζάμπα. Τώρα που είναι το καρπούζι τζάμπα να φορτώσουν, έχουν πλακώσει τη μία Ιταλίκα πίσω από την άλλη.
0: Και τα δίνετε.
1: Έτσι, τι να κάνει ο άλλος, πρέπει να το δώσει, γιατί αν μείνει παραπάνω στο χωράφι το πετάει, πάει άχρηστο.
0: Μάλιστα.
1: Το δίνει να περισσώσει ό,τι μπορεί από τα έξοδα που έχει κάνει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βομπύρη. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Να
1: είστε
0: καλά.
1: Για το χρόνο που μας
0: ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γιατί στη μέση των καρπουζιών, λοιπόν. Τώρα, να στη πουλάνε 8 και 10 λεπτά. Εντάξει, το 70. Στη λαϊκή δεν ξέρω, λίγο και δεν πάω, αλλά στο σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει 70 λεπτά. Αν και θα το τσεκάρω σήμερα, γιατί αυτά αλλάζουν και μέρα με τη μέρα εδώ που είμαστε τώρα στην κρίσιμη περίοδο. Είμαστε στο transition, Νίκο.

Και είναι πραγματικά μαχαιριά στην καρδιά να πηγαίνεις και να βλέπεις καρπούζι και να σου λέει Αιγύπτου και διάφορες άλλες περιοχές, ας πούμε. Εντάξει, το καρπούζι, εισαγωγή. Το καταλαβαίνω, βέβαια είναι άλλη, τα άλλα τα κόστη δεν είναι, άλλες οι τιμές, είναι και άλλοι τρόποι παραγωγής όμως. Υπάρχουν και κάποιοι κανόνες εδώ πέρα. Να σας υπενθυμίσω ότι η διόρυγα του Σουέζ είναι και αυτή στην Αίγυπτο. Μας στείλανε οι Αιγύπτιοι τα λαγόψαρα. Δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλα.

0: Και να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Σουλτάνα Πρωτοψάλτη. Είναι η προϊστάμενη φορείας αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κυρία Πρωτοψάλτη.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, γιατί σας έχουμε καλέσει? Γιατί εγκαταστάθηκε ένα από τα πιο σημαντικά και παραγνωρισμένα μνημεία της Θεσσαλονίκης, το μνημείο του Μπέι Χαμάμ.
1: Ναι, μόλις προχθές πραγματοποιήθηκε έτσι, η τελετή απόδοση ουσιαστικά του μνημείου στους πολίτες της πόλης αλλά και σε όλους τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Είναι πραγματικά ένα έργο το οποίο...
0: Είναι χαμάμ, έτσι, καταρχήν.
1: Ναι.
0: Το χαμάμ του Μπέι.
1: Είναι το πρώτο δημόσιο οθωμανικό κτίριο που κατασκευάστηκε στη Θεσσαλονίκη μετά την κατάκτηση, την οθωμανική κατάκτηση του 1430. Είναι ακριβώς του Μπέι, κατασκευάστηκε το 1444 από τον Σουλτάνο Μουράτα το δεύτερο, οπότε καταλαβαίνετε ότι έτυχε και μεγάλη.
0: Έχει 600 χρόνια, χαμάμε 600 ετών, το οποίο λειτουργεί.
1: Μέχρι το 72 λειτουργούσε κανονικά, το 68 μάλλον λειτουργούσε κανονικά ως λουτρό.
0: Συγγνώμη, σας διέκοψα. Είπατε το εγγενίασε ο Μουράτο Β. Είναι ο μπαμπάς του Μωάμεθ αυτός, ε?
1: Ναι, είναι ο ιδρυτής, ο κατασκευαστής. Ναι. Και γι' αυτό φυσικά και καταλαβαίνετε ότι ήταν μεγαλοπρεπές, γιατί είναι ένα μνημείο του ίδιου του Σουλτάνου. Οπότε και ο διάκοσμος και όλο το κτίριο είναι λαμπρό και περίτεχνο και ακριβώς έγινε με σκοπό να δώσει την μεγαλοπρέπεια του νέου πλαισίου στο οποίο είχε περάσει η Θεσσαλονίκη.
0: Νομίζω αξίζει να πούμε ότι αυτά είχαν περάσει, διότι και μέχρι το 1968 λειτουργούσαν κανονικά τα χαμάμε, έτσι.
1: Φυσικά, μετά την απελευθέρωση, πολλά οθωμανικές κτίρια ιδιοκτησίες πέρασαν σε χέρια ιδιωτών, οι οποίοι τα εκμεταλλεύτηκαν. Το συγκεκριμένο ξεκολούθησε και λειτουργούσε ως λουτρό. Με πολύ πρόσφατες έτσι μνήμες, από ό,τι ακούγαμε από ανθρώπους οι οποίοι το επισκέπτονταν και είχαν έτσι μνήμες από τη χρήση του ως λουτρό.
0: Μάλιστα. Και το 72 τα πήρε το κράτος και τι, στον πάγο μετά?
1: Όχι, δεν είναι στον πάγο. Και συντηρήθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως χώρος εκθεσιακός και διαφόρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Επιβαρύνθηκε με το σεισμό του 78, γίναν κάποιες θερωτικές εργασίες και το 2017 λειτουργήσε μια έκθεση αφιερωμένη στα 100 χρόνια της πυρκαγιάς του 1917 και μέχρι πριν, νομίζω το 2021, είχαμε έτσι πάλι ένα καλλιτεχνικό δρόμενο. Δεν εγκαταλείφθηκε, απλά αυτή.
0: Εντάξει, αλλά λέτε ένα δρόμενο εδώ, ένα δρόμενο εκεί. Θέλω να πω, εγώ χωρίς πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη, στη συνείδησή μου την πολιτιστική δεν υπήρχε.
1: Κοιτάξτε,
0: πάντα
1: να βρεθεί το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοιες εργασίες προκειμένου να καταστεί επισκέψιμο και ασφαλές.
0: Το
1: μνημείο ακριβώς τώρα, με μια πολύ γενναία χρηματοδότηση 1,5 εκατομμυρίου, συντηρήθηκε, αποκαταστάθηκε και είναι επισκέψιμο.
0: Και είναι πού ακριβώς, βοηθήστε κάποιον που...
1: Είναι επί της Εγνατίας, στον άξονα της Αριστοτέλους.
0: Εντάξει, στο κέντρο είναι.
1: Στο κέντρο, σε πιο κεντρικό σημείο και μάλιστα ακριβώς επειδή είναι.
0: Είστε κοντά στην
1: Αψίδα.
0: Απειροτώντα δίπλα είστε.
1: Δίπλα στη Χαλκαίωνα, μεταξύ Χαλκαίων και Αχυροποιήτου, δίπλα στη Βενιζέλου και στον σταθμό της Αγίας Σοφίας όπου έχουμε αρχαιολογικούς χώρους. Είναι πάντως σε ένα πολύ κεντρικό σημείο με πολλά μνημεία ιστορικά και αρχαιολογικούς χώρους που προσελκύουν το ενδιαφέρον και των ντόπιων αλλά και των επισκεπτών.
0: Και τι εκδηλώσεις μπορούν να γίνουν στα λουτρά?
1: Θα μπορούσαν να γίνουν εκθέσεις είτε φωτογραφικές είτε άλλες εικαστικές, θα μπορούν να γίνουν μουσικές εκδηλώσεις. Ήδη στα εγγένεια είχαμε ένα μουσικό δρόμενο. Από εδώ και πέρα θα σχεδιάζουμε δράσεις ακριβώς για να είναι σε συνεχή λειτουργία το μνημείο, να μην είναι μόνο μνημείο αλλά να έχει και κάποιες επιπλέον εκδηλώσεις για να προσελκύει ακόμη περισσότερο κόσμο.
0: Εξαιρετικά. Και για κάποιον που ρωτάει γιατί συντηρούμε ένα μουσουλμανικό μνημείο, δεν αξίζει καν απάντηση, αλλά πείτε.
1: Κοιτάξτε τώρα. Και η Οθωμανική κατάκτηση είναι κομμάτι της ιστορίας. Η Θεσσαλονίκη μόλις το 1912 2012 απελευθερώθηκε. Πρόκειται για ένα μνημείο. Θεωρώ ότι ο σεβασμός απέναντι στα μνημεία είναι ανεξάρτητα από το αν είναι μουσουλμανικό, αν είναι χριστιανικό. Είναι μνημείο, οπότε νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δεν πάμε να προστατεύσουμε τα μνημεία ανάλογα με το δόγμα μας. Τα μνημεία πολιτισμού εκφράζουν και τους ανθρώπους που τα κατασκεύασαν και αυτούς που τα χρησιμοποίησαν και τα λειτουργήσαν και έχουν περάσει στο σήμερα. Άρα οφείλουμε σεβασμό.
0: Και να πούμε ότι και επειδή και εμείς έχουμε πάρα πολλά μνημεία στην Τουρκία και θέλουμε να τα προσέχουμε, δεν είναι τυχαίο που και στις αναστηλώσεις πια το τουρκικό κράτος, ενώ παλιά δίναμε λεφτά, δεν δέχεται γιατί θεωρεί ότι είναι χρέος του η πολιτιστική του συντήρηση και ανάδειξη.
1: Μα είναι χρέος του κάθε ευνομούμενου κράτους να φροντίζει την πολιτιστική του κληρονομιά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Ναι, είναι υπέροχο να εντάσσονται αρχαιολογικοί χώροι στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Και καλούμε όλους όσους βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και τους Θεσσαλονικείς να επισκεφθούν το μνημείο. Νομίζω ότι θα αποζημιωθούν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια χαρά, κυρία Σουλάντα Πρωτοψάλτη, την προϊστάμενη φορέα αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν σε διάφορες περιοχές και κανονικά χαμάμ. Δοκιμάστε τα λίγο, αν δεν έχετε κάνει ποτέ. Είναι μια διαφορετική εμπειρία. Κάτι ξέρανε αυτοί που τα κάνανε. Μην τα συγκρίνετε με τη σάουνα όσοι έχετε κάνει στα γυμναστήρια. Δεν έχει καμία, δεν πράγμα. Κοντά είναι, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό το αποτέλεσμα.

Ένας μαθητής από τη Λέρο έγραψε 3 εικοσάρια στις Πανελλαδικές. Θέλει να μπει στο τμήμα πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Νομίζω θα μπει. Θέλει να γίνει game developer, μάλιστα. Κατά το πρώτο εξάμεινο θα το έχω τσιμπήσει στο παιδί εταιρείες.

Λοιπόν, 3-20 και ένα 16,5 στην έκθεση. Μπράβο στο παιδί, έχει ένα ενδιαφέρον επειδή υποτίθεται ότι τα καλά τα φροντιστήρια και τα λοιπά είναι στα αστικά κέντρα. Πάντοτε όμως παιδιά από την περιφέρεια τα καταφέρουν περίφημα. Μετά ακολουθούν τα γνωστά, αυτά που ακούτε πάντα από τα παιδιά που αριστεύουν, ότι συστηματικό διάβασμα, πειθαρχία, στοχευμένη προετοιμασία κτλ. Είναι τόσο εύκολο να το πεις. Δεν μπορούμε να το κάνουμε όλοι αυτό όμως. Δεν μπορούν όλοι να στηθούν και συγκεντρωμένοι 4-5 ώρες να διαβάζουν και αυτό είναι ένα σύστημα που το παραλαμβάνεις καθημερινά. Είναι και αυτό μια δεξιά.

Πριν από 2-3 χρόνια, κυρίες και κύριοι, στη Μεγάλη Βρετανία, σε μια περιοχή της περιφέρειας, τσακώθηκαν δύο νέοι και ο ένας από τους δύο ρίχνει μια μπουνιά στον άλλον. Με αυτή τη μία μπουνιά τον σκότωσε. Σήμερα αποφάσισε η οικογένεια, ενώ υπήρχε αυτό το βίντεο και δεν είχε δοθεί στη δημοσιότητα, να το δώσει, παρόλο που θρηνούν το παιδί τους, για να δείξουν ότι όλοι οι καυγάδες, ακόμα και αν ξεκινάνε για μαγιά, μπορούν να έχουν αυτή τη τρομερή, τραγική κατάληξη, ακόμη και με ένα κτύπημα.

από αυτό το βίντεο, το οποίο είναι συνταρακτικό γιατί βλέπουμε τη δολοφονία ενός ανθρώπου. Αν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το έβλεπε κανείς, δεν θα φανταζόταν ότι ήταν θανάσιμο, ούτε είχε αυτή την πρόθεση. Τσακώθηκαν, εν πάση περιπτώσει. Και όπως μπορεί να συμβεί, του ρίξε δύο μπουνιές, όχι κάτι τρομερό. Ήταν όμως για το θύμα τρομερό. Γιατί ήταν, γιατί τον έπιασαν εκεί που δεν έπρεπε, δεν ξέρω. Κάθε καυγά που μπορούμε να αποφύγουμε είναι μια μικρή νίκη της λογικής εναντίον του παραλογισμού.

Δεν είπαμε πολλά πολιτικά σήμερα. Άντε να κλείσουμε. Ο κύριος Δούκας πήγε σε μια εκδήλωση του Ευρωβουλευτή, του Κώστα Αρβανίτη. Το θέμα ήταν η δημοκρατία της καθημερινότητας.

κύριος Δούκας είπε ότι η προοδευτική αιρετή της πόλης οφείλουμε. Εντάξει, και η άλλη αιρετή είναι. Λοιπόν, οφείλουμε να κινητοποιούμε μέσα από την ελπίδα, την ασφάλεια και την αίσθηση της κοινότητας. Όχι με αφηρημένα λόγια, αλλά με πολιτικές που κάνουν τον πολίτη να αισθάνεται ότι τον φροντίζουν, αφουγκράζουν τα προβλήματά του και δρομολογούν λύσεις. Αφού είναι μέσα από πολιτικές, δεν καθαρίζουμε την πόλη για αρχή. Κάπου εδώ τελείωσαμε, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά, να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Ο Νίκος Ψωμιάδης με τον Κουτσιμπλάκη ρύθμισαν τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη με την Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διάλεξε τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Η Ευαγγελία Παλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη έρχονται. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 η ώρα στην εκπομπή Μύθη και Γρίφη.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμμια για επιζώντες μετά τους δύο διαδοχικούς πολύ ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Φόβοι για δεκάδες χιλιάδες θύματα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολυμιά για επιζώντες μετά τους δύο διαδοχικούς πολύ ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Φόβοι για δεκάδες χιλιάδες θύματα. Σύμφωνα με τον τελευταίο.

0: σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Βραζιλία, Ιταλία και Κίνα ανακοίνωσαν πως ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και οι υπηκοοί τους. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εντός της επόμενης διετίας. Ο Πρωθυπουργός εξέτασε τον σχεδιασμό για την αποστολή κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποστολή εντάσσεται στη νέα Εθνική Στρατηγική Διαστήματος και περιλαμβάνει την εκτέλεση πειραμάτων από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια και εταιρείες σε συνθήκες διαστήματος. Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Πιλωτική δράση για τις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, που καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαγοκέφαλου. Η επιδότηση καθορίστηκε στα 5,33 ευρώ το κιλό καθαρά. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης. Όπως είπε, πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Στον εισαγγελέα, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, για τον έλεγχο της πλατείας, η συμπλοκή των ανηλίκων που κατέληξε σε τραγωδία. Τη δράση οργανωμένου κυκλώματος που διακινούσε στη Μύκονο και στην Αττική μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών όπως ροζ, κοκαίνη, κάναβη, κεταμίνη και ναρκωτικά χάπια ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Έχουν συλληφθεί 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Πάνω από 700.000 ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος. Την πεποίθηση πως οι Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Ο επικεφαλής της Χεσμπολά δήλωσε ότι η οργάνωση θα αντισταθεί σε κάθε προσπάθεια του Ισραήλ να αφοπλίσει την αντίσταση, με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή πέρα από την πλήρη αποχώρηση από το Λίβανο. Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικό θέμα το στρατηγικό σχεδιασμό ενός ενιαίου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα φέρει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε 55 ανήλθε ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα. Τα 2/3 της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό και η γαλλική κυβέρνηση εκφράζει φόβους ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί. Η γερμανική μεταρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραίο καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επηρεάζονται οι δυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας. Το Σαββατοκύριακο το ισχυρό θερμικό στρες αναμένεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Γερμανία.
1: Καιρός.
0: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Τα μάτια λένε είναι ο

0: καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Εκπομπή Veramente, κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
2: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
4: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
2: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
4: Παραδώσου λοιπόν.
2: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Στην αγκαλιά μου για απόψε σαν άστρο.

κρατάω το αντίο στο κρυβό, στο κρυβό. Μα ήρθε η ώρα που εμείς οι δύο θα πούμε αντίο. Το νιώθεις πως για πάντα

κατάλαξα σε σένα, καταστάλαξα σε σένα. Και γέμισαν τα μάτια μου με φως, χωρίς να με ρωτήσεις τι και πώς. Μα διάλιασες με

κάποτε σ' ένα νούριζα στην αγκαλιά μου στο πρωί. Τώρα στου κρεβάτιου την άκρη ξαπλώνεις δακρυσμένη.

πάνω στο τραπέζι άρχισε να παίζει μες στη σιγάλια. Η καρδιά σου

Ο παλιός φωνόγραφος πάνω στο τραπέζι έπαψε να παίζει μέσα στη νύχτα. Το τραγούδι

για να με γνωρίσεις μες στο πλήθος. Φόρεσα γαρυφαλό στο στήθος από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε.

0: Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Έχει φέρει κανένα μήπως τραγούδι, έτσι, τίποτα, έχει καμία έκπληξη?
1: Όχι, δεν έφερα τίποτα.
0: Τίποτα?
1: Όχι, μόλις τελειώσαμε με τις πανελλήνιες, ήμουν επιτήρηση.
0: Ω, τελειώσαν αυτές οι άγιες πανελλήνιες.
1: Όχι, τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα τελειώνουν, ναι.
1: Ναι.
0: Πάλι επιτήρηση σου σήμερα.
1: Πάλι με χώνουν συνέχεια.
0: Γιατί μωρέ παιδάκι που αυτό το πράγμα έτσι όλη την ώρα σου λέει να βάζει.
1: Αντί να βάζουν τους νέους, βάζουν τι καραβάνες.
0: Έχεις 35 χρόνια προϋπηρεσία τώρα.
1: 32. 32 και είμαι μόνο 52.
0: Είσαι μόνο 52?
1: Ναι.
0: Μόνο όταν πας 55 θα την καταλάβεις τη ζωή.
1: Μπορεί. Εσύ που το ξέρεις το είπανε.
0: Έτσι μου είπε κάποιος σοφός.
1: Λοιπόν, μόλις ήμουνα και μιξάριζα το.
0: Ναι, ακούτε παρακαλώ.
1: Τους ελεύθερους πολιορκημένους.
0: Ναι.
1: Του Διονυσίου Σολομού που μελοποίησε ο Τιμόθης Αρβανιτάκης και κάναμε τη συναυλία στην Κέρκυρα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.
0: Πότε θα το βάλουμε εδώ?
1: Είναι και. Όχι μόνο ακουστικό, είναι και οπτικό. Αλλά μπορούμε και μόνο και ακουστικό.
0: Εντάξει, το ακουστικό να βάλουμε. Εμείς το οπτικό δεν ξέρω τώρα. Ας έρθει ο Λάση να το τραβήξει με κανένα βίντεο. Δεν ξέρω κάτι.
1: Όχι, όχι, το ακουστικό θα στείλουμε μόνο.
0: Το ακουστικό, ωραία. Μπράβο. Πότε με το καλό?
1: Εξαιρετικό.
0: Είναι. Μα δεν αμφιβάλλει κανείς. Ήταν μια.
1: Όχι, εννοώ και η βιντεοσκόπηση. Ήταν με 6-7 κάμερες. Είναι πολύ ωραίο.
0: Ήταν εξαιρετικό, όντως. Μακάρι έτσι να συνεχίσουν και οι άλλοι αυτά τα υπόλοιπα.
1: Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας.
0: Ό,τι μπορεί. Μα δεν το είπα.
1: Μοναχώς σήμερα τι γίνεται εδώ, γιατί?
0: Εντάξει, ο Νίκος είναι πολύ άσχολος τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ισχύει.
0: Είναι πολύ άσχολος ο Νίκος και εντάξει. Έχω συνηθίσει, δεν με νοιάζει.
1: Το ξέρω. Να δω την άλλη εβδομάδα, άμα δεν έχεις παρέα, θα έρθω να παίξουμε εδώ πέρα.
0: Μπράβο, έλα λίγο. Φέρετε κανένα σύνολο εδώ πέρα, δεν ξέρω.
1: Πού να το
0: άτομα, όχι πολλά.
1: Καλοκαιριάτικα δεν υπάρχουν τώρα. Αυτοί δουλεύουν όλοι.
0: Φέρε κάποιον, δεν ξέρω.
1: Θα έρθω και θα παίξουμε.
0: Ναι.
1: Οργανική μουσική, πώς έλεγε η συγχωρημένη Μαρία Οικουμούτενα.
0: Η Μαρία Οικουμούτου, ναι.
1: Τι έλεγε.
0: Βρε παιδιά, παίχτε και κανένα με κιθάρα και μαντολίνο οργανικό, χωρίς να είναι τραγούδι.
1: Όχι, έλεγε, παίχτε και κομμάτι.
0: Και λίγο μουσική, λέει, όχι όλο τραγούδια. Έλεγε, ήταν
1: παίχτε φοβε... και λίγο μουσική.
0: Παίχτε και λίγο μουσική, λέει, όχι όλο τραγούδια.
1: Όχι όλο τραγούδια.
0: Φοβερό, αυτό το. Αγαπητέ. Ναι. Πάμε για κλείσιμο σε ένα λεπτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχει τηλέφωνο. Πάρε με στο τηλέφωνο. Τώρα παίρνουμε το στάδιο.

0: Έχουμε γραμμή. Δεν έχουμε.
1: Έχουμε. Τζίμι Σπυριώχος εδώ. Γρήγορα.
0: Ναι.
1: Πήρα γιατί είναι ο Ανδρέας εκεί.
0: Α, για ανακάτωμα ή όχι, για ανακάτωμα.
2: Για ανακάτωμα.
1: Καλά πανηγύρια και παραδοσιακά όσο μπορούμε.
2: Έτσι.
0: Ναι.
1: Φιλάκια πολλά,
2: φιλιά.
0: Καλά πανηγύρια και πολλά, έτσι, ναι. Καλά πανηγύρια και πολλά, πολλά. Πολλά πανηγύρια χρειάζονται. Έτσι είναι. Μακάρι. Για πες μου για τα πανηγύρια, πόσα τώρα θα έρθουν στο σύστημα?
2: Δεν το ξέρω ακόμα, αλλά μέχρι
0: πες μερικά, στιγμής... πες μερικά έτσι.
2: Μερικά είναι του Αγίου Λέοντα.
0: Ωραία.
2: Και τα δύο βράδια, την άλλη μέρα του Αγίου Παντελεήμονας.
0: Ωραία.
2: Αγίου Παντελεήμονα.
0: Ναι.
2: Είναι της Εξοχώρας.
0: Πολύ ωραία.
2: Είναι πανηγύρι, πρώτη φορά θα γίνει στα...
0: Για πες αυτό της πρώτης φοράς.
2: Είναι στις 27 του μηνός στο Σαρακινάδο.
0: Πανηγύρι.
2: Ναι, είναι ο νέος εφημέριος ο φίλος μας, ο Παναγιώτης.
0: Ο Παναγιώτης, ναι, ωραία, μπράβο.
2: Παναγιώτης.
0: Ναι.
2: Την άλλη μέρα θα είναι...
0: Δηλαδή τραγούδι, χορός, πολλής.
2: Πιώμα,
0: ναι. Τυρί, ντόπιο,
2: ευχαριστώ. Και λοιπά.
0: Μπράβο, και σε περιμένουμε να μας πεις την άλλη φορά λοιπόν.
2: Ωραία.
0: Χαίρετε, καλό απόγευμα. Το απόγευμα επανάληψη.
3: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
5: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
4: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
5: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Σήμερα Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής.

0: Απολογείται σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης. Εξιτήριο πήραν από το νοσοκομείο οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες στη λίμνη Αόου εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Στη Λάρισα διεξάγεται διεθνής εκπαιδευτική δράση για τη διάγνωση και τη θεραπεία του χρόνιου πόνου. Δηλητηρίαση αιωνόφιου πλατάνου στη Νέα Αγχίαλο στο Βόλο, έρευνα της αστυνομίας για το δράστη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στο Ηράκλειο και στο Γιώργο Παπαδάκη, καθώς σήμερα απολογούνται τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη που είχε οδηγήσει στο μακελιό στα βορίζια της Κρήτης με 2 νεκρούς το Νοέμβριο του 2025. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς πρόκειται για την βόμβα, η πυροδότηση της οποίας, να κάνουμε και το λογοπαίγνιο, πυροδότησε και την αιματηρή συμπλοκή με τους 2 νεκρούς. Υπενθυμίζουμε ότι 2 από τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη είναι ήδη προφυλακισμένοι για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ μαζί τους συγκρατούμενοι για άλλες υποθέσεις ωστόσο είναι άλλα 3 μέλη της οικογένειας, οι οποίοι βρίσκονταν στην φυλακή την ημέρα της έκρηξης της βόμβας και του αιματηρού επεισοδίου, αλλά θεωρούνται ως η ηθική αυτούργοι. Εκείνοι δηλαδή που κατήφθηναν τον Μακαρίτη, τον Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σκοτώθηκε στο επεισόδιο, να κατασκευάσει, να δώσει οδηγίες για την κατασκευή της βόμβας και την τοποθέτησή της στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Προσήγησαν λοιπόν λίγο μετά τις 11 υπό ισχυρή περιφρούση αστυνομίας. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες στην τακτική ανακρίτρια. Να υπενθυμίσω ότι είχαν πάρει προθεσμία οι ΜΕΝ 2 την προηγούμενη Τετάρτη και οι ΜΕΝ 3 την προηγούμενη Παρασκευή. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει επί μακρόν βεβαίως. Οι κατηγορίες είναι βαρύτατες, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα σε επίπεδο ηθικής αυτουργίας, κατοχής εκρηκτικών, κατασκευής εκρηκτικών και λοιπά. Αυτό όσον αφορά την υπόθεση του αιματηρού φωνικού επεισοδίου στα βορίζια.
0: Μάλιστα. Να πούμε πως την ίδια ώρα, ωστόσο όμως, Γιώργο, επαναλαμβάνεται σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον βίαιο θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, με κατηγορούμενος, να θυμίσουμε, τη μητέρα του παιδιού, τον πρώην Ακριβώς. σύντροφό της, αλλά και το βιολογικό πατέρα του παιδιού.
1: Ακριβώς. Είναι η υπόθεση που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη, το Πανελλήνιο, θα έλεγα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η περίπτωση του παιδιού, το οποίο είχε διαπιστωθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μεταφέρθηκε πέρυσι το Φεβρουάριο με βαρύτατο τραύμα στο κεφαλάκι του, ότι είχε πέσει θύμα και προγενέστερων επεισοδίων βασανισμού. Ξεκίνησαν λοιπόν οι απολογίες του κατηγορουμένου σήμερα με πρώτη την μητέρα, η οποία σε ερώτηση της έδρας, θα το πω όσο πιο περιληπτικά μπορώ, γιατί και οι λεπτομέρειες σε αυτήν την υπόθεση, ακόμη και αν ακούγονται ή διαβάζονται, είναι ανατριχιαστικές για τον κόσμο. Όταν λοιπόν την ρώτησε κάποια στιγμή η πρόεδρος του της έδρας, αν θεωρεί αυτόν καλή μητέρα, απάντησε ναι, ήμουν καλή μητέρα και αγαπούσα πάρα πολύ το παιδί μου. Όταν της αντέτεινε ωστόσο η πρόεδρος και 35 σημάδια από προγενέστερους μόλοπες σε βάθος τουλάχιστον 3 μηνών, δεν τα βλέπατε για να κάνετε κάτι, αυτή απάντησε ότι μόνο 2 φορές είχε δει τον άλλον βασικό κατηγορούμενο, τον σύντροφο της, δηλαδή, να χτυπά όντως το παιδί, και όταν του ζήτησα να τον μεταφέρει, να μεταφέρουν το παιδάκι στο νοσοκομείο, εκείνος είπε όχι, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Και η πρώτη νοσαντέτηνε, και εσύ τι έκανες ως μάνα, απάντησε ότι εγώ φοβόμουν, δεν είμαι από το Ηράκλειο, δεν γνώριζα κανέναν εδώ, δεν είχα συγγενείς. Δεν είχα χρήματα, ζήτησα από τον πατέρα μου να μου στείλει 100 ευρώ, δεν μπόρεσε να μου τα στείλει και έτσι δεν μπόρεσα να βοηθήσω το παιδί μου. Η κατάθεση της, η απολογία της μάλλον, συνεχίζεται αυτή την ώρα και πρέπει να πούμε εδώ ότι ο άλλος βασικός κατηγορούμενος, ο σύντροφός της, ο τότε σύντροφός της, ο 44χρονος, δεν θα απολογηθεί σήμερα, παρότι αυτό ήταν ο σχεδιασμός της δίκης, διότι έχει δηλώσει ασθενής και το πλέον πιθανό είναι ότι θα ξεκινήσει η δική του απολογία τη Δευτέρα, κάτι που σημαίνει ότι η δίκη θα τραβήξει ακόμα τουλάχιστον 2-3 μέρες, διότι υπάρχει βεβαίως και η εισήγηση του εισαγγελέα, την οποία περιμένουμε, και τις ανάλογες τοποθετήσεις των δικηγόρων υπεράσπισης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Να παραμείνουμε όμως στην Κρήτη, αλλά θα πάμε στα Χανιά, καθώς στην Ανακρίτρια οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης για τη δολοφονία της 45χρονης στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται φυσικά για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια των Χανίων. Όντως, λίγο πριν τις 11 το πρωί έφτασε και πάλι εκ νέου στα δικαστήρια ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος είχε λάβει προθεσμία, θυμίζω, την προηγούμενη Τρίτη για να απολογηθεί σήμερα. Και πάλι σκυφτός και πάλι χωρίς να αποκριθεί το οτιδήποτε, χωρίς να μιλήσει, πέρασε το κατόφλι της αγγελίας την ίδια ώρα που βέβαια ο παρευρισκόμενος κόσμος άρχισε να αποδοκιμάζει και να του προσδίδει χαρακτηρισμούς κατά την άφησή του. Δεν ήταν βέβαια συγγενείς, φίλοι ή οικοί της 45χρονης δολοφονημένης γυναίκας. Ήταν παρευρισκόμενοι που απλά βρισκόταν στον χώρο των δικαστηρίων για άλλες υποθέσεις και στη θέα του, στο αντίκρισμά του, ξέσπασαν έτσι με θυμό σε βάρος του. Τώρα ο ίδιος αναμένεται να απολογηθεί συνολικά για την ανθρωποκτονία από πρόθεση στην 45χρονη, καθώς και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που του καταλογίζονται, για την απάτη μέσω υπολογιστή, για την ταφή, τον ενταφιασμό χωρίς άδεια, καθώς και για την παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η πρακτική γραμμή αναφέρει ότι φαίνεται ότι θα υποστηρίξει ότι ήταν μια στιγμή η οποία υπήρξε ένας διαπληκτισμός, ένας τακωμός ενδεχομένως για προσωπικούς λόγους και ήταν αυτή που τον οδήγησε στο να της αφαιρέσει τη ζωή. Mm-hmm. Δεν υπήρχε προμελέτη, έχει αναφέρει και ο δικηγόρος, το έχουν εντάξει και στην προανακριτικό υλικό οι αστυνομικές αρχές, το υλικό αυτό που έχει σχηματιστεί σε δικογραφία, ενώ παράλληλα υπάρχει βέβαια και το σύνολο των ευρημάτων που έχει εντοπίσει η αστυνομία και στο σπίτι του και τις κοιλίδες δηλαδή στο σπίτι και την ομολογία που περιέγραψε αναλυτικά τις τελευταίες σοκαριστικές στιγμές, όπου επιχειρούσε αλλεπάλληλα να της αφαιρέσει τη ζωή με κάθε τρόπο. Και όλο αυτό αναμένεται να δούμε το πώς θα κριθεί από τις εισαγγελικές αρχές για την τύχη του προς το αν θα προφυλακιστεί. Mm-hmm. Και βέβαια θα διευκρινιστεί συνολικά για να κλείσει ο φάκελος και να μεταφερθεί, να οδηγηθεί στην ακροματική διαδικασία, το πλήρες πλαίσιο του κινήτρου, το πώς και γιατί οδηγηθήκε εκείνη τη μέρα στο να την βγάλει από την ζωή, ουσιαστικά να την αφαιρέσει τη ζωή.
0: Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Εξιτήριο πήραν τώρα από το νοσοκομείο οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες στη λίμνη Άου εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων βρέθηκε στο νοσοκομείο, θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα σας. Το σημαντικότερο νέο είναι ότι και οι δύο πιλότοι που επέβαιναν στο ελικόπτερο έχουν λάβει εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Οι δύο άνδρες υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα, επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Υπενθυμίζεται ότι το ελικόπτερο συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στα Γραβενά, όταν κατά τη διάρκεια υδροληψίας από την τεχνητή λίμνη ΑΟ κατέπεσε στο νερό κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνησες. Οι δύο πιλότοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως σε ένα αέριο μέσο, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη διάσωσή τους. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Με εισαγγελική εντολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αυτοψία στην περιοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και της αποκεντρωμένης διοίκησης, προκειμένου να καταγραφεί η συνολική κατάσταση και να αξιολογηθούν τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Mm-hmm. Παράλληλα, η περιφέρεια Ηπείρου προχώρησε στην τοποθέτηση ειδικών πλωτών φραγμάτων γύρω από το σημείο όπου βρίσκεται πιστευμένο το ελικόπτερο, με στόχο την αποτροπή πιθανής ρήπανσης της λίμνης από κάψιμα ή άλλα υγρά του εναέριου μέσου.
0: Μάλιστα.
2: Όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικόπτερου από το πιστευμένο της λίμνης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, καθώς από την εξέταση των συντριμμιών και των μηχανικών μερών του ελικοπτέρου, οι πραγματογνώμονες ίσως εκτιμούν μάλλον, ότι θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για τα αίτια της πτώσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 29χρονη Ρουμάνα, η οποία επιτέθηκε στον σύντροφό της τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι εδώ στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών νωρίτερα. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας δώσει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν λίγο ολοκλήρωσε την απολογία της ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, η 29χρονη, για το οικογενειακό επεισόδιο που είχε συνέπεια το βαρύ τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της, ο οποίος έφερε 3 τραύματα από 2 μαχαίρια. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της εμφάνισής της στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα, αλλά και της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας μαζί του, και ισχυρίστηκε ότι η ίδια ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και πως όλα έγιναν γιατί ήταν σε καθεστώς άμυνας, δηλαδή με είχε στο πάτωμα και με χτυπούς εγκλωτίας, γι' αυτό πήρε τα 2 μαχαίρια και ήθελα να τον αποθήσω, ισχυρίστηκε στην απολογία της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου βρίσκεται στο επίκεντρο του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ιατρικού Σχολείου Πόνου, οι εργασίες του οποίου φιλοξενούνται στη Λάρισα. Το συγκεκριμένο σχολείο απευθύνεται σε γιατρούς και επαγγελματίες υγείας και διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες ήταν η πρεμιέρα των τριήμερων εργασιών και αύριο ολοκληρώνονται του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ιατρικού Σχολείου Πόνου, για το οποίο έχουν έρθει εδώ στη Λάρισα επιστήμονες από την Αμερική, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα για να εκπαιδεύσουν 17 Έλληνες και ξένους συναδέλφους τους στη διάγνωση, την πρόληψη και την επιστημονική αντιμετώπιση της πάθησης. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πόνου, το οποίο βεβαίως ολοκληρώνεται αύριο, γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη Λάρισα προκειμένου. Ο Εθνικός Διοργανωτής του Σχολείου Πόνου είναι ο φυσίατρος αλβολόγος Ευθύμιος Κουλούλας, ο οποίος ανέφερε ότι αν κανείς πονάει περισσότερο από 3 έως 6 μήνες, είναι πολύ πιθανό να πάσχει από χρόνιο πόνο. Ο χρόνιος πόνος είτε είναι σκελετικός, είτε νευροπαθητικός, είτε σε συνδυασμό, για να θεραπευτεί σωστά πρέπει να διαγνωστεί και οι γιατροί που ασχολούνται με την ιατρική του πόνου κάνουν αγώνα για να εκπαιδεύσουν επιστήμονες, αφού ο χρόνιος πόνος είναι μια πάθηση που κοστίζει στο σύστημα υγείας και χαλάει βεβαίως πολύ την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Λοιπόν, επί 3 μέρες έχουμε τη θεωρία αλλά και εκπαίδευση στην πράξη από κορυφαίους επιστήμονες και βεβαίως η Λάρισα για πρώτη φορά φιλοξενεί μια τέτοια διεθνή διοργάνωση και αύριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε ότι Βίκυ, έχουμε ομιλίες που αφορούν άμεσα και το ευρύ κοινό και ανάμεσα στις ομιλίες αυτές ξεχωρίζει η εισήγηση με θέμα ο πόνος στον καρκινοπαθή ασθενή. Είναι ένα ζήτημα με τεράστιο κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα, το οποίο αγγίζει βεβαίως τον πυρήνα της φιλοσοφίας του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης τριήμερης διοργάνωσης, οι οποίες βεβαίως οι εργασίες οποίες ολοκληρώνονται αύριο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επίσκεψη τώρα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα στην Καλαμάτα με επίκεντρο τις παρεμβάσεις που προωθούνται στις σχολικές υποδομές της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και αυτή την ώρα ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, βρίσκεται στο 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, όπου εκτελούνται εργασίες, θέλω να σου πω, στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαινήσεων Μαριέτα Γιαννάκου, τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ θα ακολουθήσει αργότερα και επίσκεψη και σε άλλα σχολεία. Στο νέο κύκλο του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν ενταχθεί τόσο το 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, στο 6ο Γυμνάσιο, το συγκρότημα των ΕΠΑΛ της παραλίας, όπου προβλέπονται εκτεταμένες μάλιστα εργασίες αναβάθμισης των καταστάσεων, καθώς και το ΕΠΑΛ στην Κυπαρισία και ένα σχολείο στον Δήμο Ιχαλίας. Όπως τόνισε νωρίτερα σε δηλώσεις στο Δημαρχείο της πόλης, όπου βρέθηκε ο κύριος Δήμας, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αναφερόμενα στο Μαριέτα Γιαννάκου, που βρίσκεται στη δεύτερη φάση, με 298 σχολεία. Στη συγκεκριμένη φάση, 430 ανακαινήθηκαν σε όλη τη χώρα με την πρώτη φάση του προγράμματος. Τόνισε λοιπόν ο κύριος Δήμας Βίκη ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινήσεων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και έδωσε τα εύσημα και στην Ένωση Τραπεζών, καθότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες χρηματοδοτούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να σου πω νωρίτερα ότι βρέθηκε στο Δημαρχείο που ανακοίνωσε και την κατασκευή νέου κτηρίου γυμναστήριου στο 22ο Δημοτικό Σχολείο. Πρόκειται για ένα πρότυπο γυμναστήριο που, όπως ανάφεραν και οι άνθρωποι από τις κτηριακές υποδομές, όπου θα χρηματοδοτηθεί με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια το συγκεκριμένο έργο και χρόνο υλοποίηση στα 2 επόμενα χρόνια, πρόκειται να είναι ένα πρότυπο για σχολεία, για ανάλογα γυμναστήρια που θα γίνουν σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, η επίσκεψη του Υπουργού εντάσσεται στο κύκλο επαφών του για την παρακολούθηση της πορείας των έργων στις σχολικές υποδομές και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Εμείς παρακολουθούμε αυτή την ώρα την επίσκεψη του Υπουργού στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό ότι, όπως αναφέρθηκε, ότι όλες οι παρεμβάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου, έτσι και οι μαθητές όταν θα γυρίσουν θα δουν πλήρως ανακαινισμένους τους σχολικούς χώρους, τα σχολικά συγκροτήματα, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικού Παπαθανάση, εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, μελέτη για τη διερεύνηση της αδυνατότητας ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας για τα συστήματα τηλεθέρμανσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλλογαύρου. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ μπαίνει σε τροχιά η εκπόνηση μελέτης που φιλοδοξεί να χαράξει τον οδικό χάρτη και τη μετάβαση των συστημάτων τηλεθέρμανσης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μηδενικό αμφρακικό αποτύπωμα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως πολύ σωστά προείπες, του κ. Νίκου Παπαθανάση, η μελέτη εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και αφορά τη διεύρυνση της δυνατότητας ενσωμάτωσης τεχνολογιών όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκό πάρκο, ηλεκτρική λέβητες και συστήματα αποθήκευσης θερμότητας στα υφιστάμινα δίκτυα τηλεθέρμανσης. Ως πιλωτική περίπτωση εφαρμογής επιλέγεται το σύστημα τηλεθέρμανσης της Πτολεμαϊδας, μια περιοχή που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταλλιγνητικής εποχής. Στόχος είναι να εξεταστεί ένα μοντέλο λειτουργίας με ενεργειακή αυτονομία, περιορισμό της εξάρτησης από το φυσικό αέριο και μείωση του κόστους παραγωγής θερμότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση αφορά αποκλειστικά τη μελέτη και όχι την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Τα αποτελέσματα της αναμένονται να καθορίσουν αν και με ποιον τρόπο μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον οι αναγκαίες επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης στις λιγνητικές περιοχές. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και της προσπάθειας επίτευξης των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα με έμφαση στη βιώσιμη θέρμανση και την ενεργειακή ασφάλεια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Στη Μεγαλόπολη τώρα, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, βρέθηκε πρόσφατο ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναφέρθηκε στην πορεία του προγράμματος που αφορά την περιοχή της Μεγαλόπολης και έκανε λόγο για 1.284 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Επίσης αναφέρθηκε και σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται να γίνουν μέσα από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και μέσω του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού της Δίκαιης Μετάβασης. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Γεια σας. Πράγματι, Δίκη, κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε 636 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί σε 480 εκατομμύρια ευρώ, αυτός των ενταγμένων έργων σε 341 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο κ. Παπαθανάσης από σύσκεψη μεγάλη που έγινε στο Δημαρχείο της Μεγαλόπολης. Τώρα, στην περιοχή αναμένεται να δημιουργηθούν ευρύτερα 2.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 1.284 στο Δήμο Μεγαλόπολης. Επίσης, στην περιοχή έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται, κατά τον κύριο Παπαθανάση, 16 έργα προϋπολογισμού περίπου 72 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι θερμοκηπίδες, είναι ένα κέντρο ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης. Επίσης, είναι αναβάθμιση κοινωνικών δομών σε Γορτινία, Μεγαλόπολη, Τρίπολη. Επίσης, από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για τη Μεγαλόπολη, ο κ. Παπαθανάσης υπενθύμησε ότι έχουν εγκριθεί για χρηματοδοτήσεις αρκετά πράγματα, όπως να γίνει μια πρότυπη ενεργειακά πλατεία στη Μεγαλόπολη. Προχωρούν συντάξεις μελετών για απομάκρυση αμοιάντων σε οικισμούς. Προχωρούν μελέτες για γεωργική σχολή. Επίσης, σύνταξη προμελετών για το Argo Logistics Center στον κόμβο βιοοικονομίας που είναι να δημιουργηθεί πάλι στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια η σύνταξη προμελέτης για την ανέγερση κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Τέλος, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι στο στάδιο της αξιολόγησης είναι και άλλα έργα για τη Μεγαλόπολη, όπως το νέο κολυμβητήριο, η βιοκλιματική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης και το νέο σοφρονιστικό κατάστημα της Μεγαλόπολης. Υπενθύμησε ακόμα και τα 63,8 εκατομμύρια έργα από τον πυλώνα 3. Ο πυλώνας 3 προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό της Δίκαιης Μετάβασης. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια έργα για την ευρύτερη περιφέρεια Πελοποννήσου, τις μεταλλιγνητικές περιοχές και τη Μεγαλόπολη. Αυτά, Δίκη, με την επαφή του κυρίου Παπαθανάση στο πλαίσιο και περιοδίας στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις ημέρες στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Από αστυνομικούς τώρα στις υποδιεύθυνσεις δίωξης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤΕΣ στις Κυκλάδες. Λίνα.
5: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένα προχθές, Τετάρτη, με την συνδρομή αστυνομικών των ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της υποδιεύθυνσης πληροφοριών και ειδικών δράσεων, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μια γυναίκα 31 ετών, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Όπως προέκυψε από την έρευνα που είχε προηγηθεί, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική. Τα έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια καθώς και χώρους που χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο, τον Πειραιά και το Πέραμα. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες, μεγάλες ποσότητες κοκαίνης, MDMA, κάναβης, δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, κεταμίνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τα χρηματικά ποσά των 94.575 ευρώ και 10.500 δολαρίων. Μέχρι στιγμής, από τις πωλήσεις των ναρκωτικών που κατασχέθησαν, καθώς και τα κατασχέθησαν και φέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε συγκεκριμένη οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές των ουσιών που είχαν σκοπό να διαθέσουν στην αγορά οι συλληφθέντες, καθώς και η διακριτή ρόλη που φέρεται να είχαν τα μέλη εντός της οργάνωσης. Όλοι οι συλληφθέντες, βέβαια, δύο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν και για άλλα δικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή μετά τη σύλληψή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ξεκίνησαν σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη για τις σποράδες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ναυτιλιακό πράκτορα της CJET Βορείου Ελλάδος, Χάρη Καραχαρίση. Κύριε Καραχαρίση, καλώς σας μεσημέρι.
6: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Ξεκίνησαν λοιπόν τα δρομολόγια, τα περιμέναμε έτσι και αλλιώς, τα περιμέναμε νωρίτερα. Ξεκινήσαν ωστόσο όμως σήμερα και φαντάζομαι ξεκίνησαν με μεγάλη πληρότητα.
6: Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή άργησε κιόλας να μπει η γραμμή, οι πληρωτές του σχεδόν άργησαν το 100%, 95% ήταν.
0: Σήμερα ήταν το πρώτο δρομολόγιο, έτσι
6: το
0: δεν είναι?
6: Το πρώτο δρομολόγιο,
0: στις
6: ναι.
0: Στις 7
6: ναι, ναι,
0: το πρωί. Το πλοίο της CJET πηγαίνει Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο και επιστρέφει.
6: Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, ναι, ναι. Είναι 5 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο φεύγει 7 το πρωί και την Πέμπτη 8.30 ώρα. Και αντίστοιχα Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή από γευμαντινές ώρες επιστρέφει από τα νησιά για Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Να υποθέσω ότι τώρα μέσα στον Ιούλιο θα περιμένετε όλο και περισσότερο ενδιαφέρον και να κλείνουν ήδη τα εισιτήρια πολύ γρήγορα, έτσι δεν είναι?
6: Ήδη οι κρατήσεις πάνε καλά για την εποχή τώρα.
0: Να υποθέσω δεν το προτιμούν αυτό το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, μόνο οι Έλληνες της Βορείου Ελλάδος, αλλά φαντάζομαι και Βαλκάνοι είναι.
6: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά με ταχύπλο από Θεσσαλονίκη και ένα 20% είναι στο επιβάτης Βαλκάνη, από Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια.
0: Τώρα θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να αναφερθούμε και στις τιμές. Υπάρχει αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων φέτος?
6: Όχι, καθόλου. Εδώ και 5 χρόνια είναι οι ίδιες τιμές ακριβώς.
0: Ωραία.
6: Δεν έχουν αλλάξει καθόλου, δεν έχουν ανέβει. Απλά τώρα λόγω ζήτησης οικονομικής στα περισσότερα δρομολόγια έχει τελειώσει. Έχει μείνει από τα οι silver και οι πιο αναβαθμισμένες θέσεις που αρχίζουν από τα 56 ευρώ.
0: Άρα η οικονομική θέση έχει τελειώσει ήδη?
6: Έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα. Έχουν κλείσει με το που ξεκινήσανε,
6: έχουν
0: δηλαδή.
6: Έχουν κλείσει, ναι. Σχεδόν πολύ λίγα δρομολόγια έχουν μείνει που έχει διαθεσιμότητα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βέβαια να υποθέσω όμως, κύριε Καραχαρίση, ότι ευχή όλων είναι αυτά τα δρομολόγια να ξεκινούν πλέον νωρίτερα.
6: Να ανακοινώνονται νωρίτερα τουλάχιστον, από τον Φλεβάρι, Μάρτι ή στο Απρίλιο, ώστε να γίνει ο προγραμματισμός καλύτερα για όλους μας.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καραχαρίση.
6: Να είστε καλά. Καλό.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

τώρα την πραγματοποίηση πανδυτικο-μακεδονικού συλλαλητηρίου στην Κοζάνη. Διοργανώνεται την 5η 9 Ιουλίου και το αποφάσισαν σε ευρεία σύσκεψη φορέων πρόσφατα που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Εορδέας στην Πτολεμαϊδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και αποτελεί απάντηση στις εξελίξεις που σχετίζονται με την απολιγνητοποίηση της περιοχής. Όπως επισημάνθηκε βέβαια κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, το συλλαλητήριο δεν αφορά μόνο το ζήτημα της απολιγνητοποίησης, αλλά και μία σειρά άλλων θεμάτων που απασχολούν τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, όπως η απασχόληση, η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, αλλά και η οικονομική βιωσιμότητα της περιοχής. Όπως είπαμε, το πανδυτικο-μακεδονικό συλλαλητήριο στην Κοζάνη θα γίνει στις 8.30 το βράδυ την 5η 9 Ιουλίου.

0: Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του Λιμεναρχείου Ρόδου να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Βατήρα στη θαλάσσια περιοχή του Έλλη στην πόλη της Ρόδου λόγω προβλημάτων στατικότητας. Το Λιμεναρχείο βέβαια ανήρθισε σχετική ενημερωτική πινακίδα, την οποία όμως αγνόησαν οι νεαροί κολυμβητές που συνέχισαν κανονικά τις βουτιές από τα τρία επίπεδα του Βατήρα. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθη Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι το θέμα του Βατήρα, το τραμπολίνο όπως είναι γνωστό εδώ στη Ρόδο. Είναι ένα από τα θέματα τα βασικά της τοπικής επικαιρότητας και έχει πραγματικά σκορπίσει και έχει δημιουργήσει αίσθηση, αλλά έχει σκορπίσει και θλίψη, γιατί δεν υπάρχει Ροδίτης που να μην έχει κάνει βουτιά από αυτό τον Βατήρα. Είναι στην κεντρική παραλία της Ρόδου, μέσα στη θάλασσα, πολύ κοντά στο Ενιδρίο. Νομίζω ότι και όσοι έχουν επισκεφθεί το νησί τον ξέρουν τον Βατήρα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι κατασκευασμένο στην περίοδο της Ιταλικής κατοχής των νησιών και η τελευταία φορά που συντηρήθηκε σοβαρά, σε ό,τι αφορά βέβαια τη θεμελίωσή του, ήταν πριν από περίπου 22 χρόνια. Τότε είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχει σοβαρή διάβρωση και είχε γίνει εργολαβία από την τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προκειμένου και είχε γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση. Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία σοβαρή παρέμβαση. Η διάβρωση έχει βεβαίως επανέλθει, αλλά κανείς δεν ασχολείται να το φτιάξει, γιατί δεν μπορούσε να βρουν, τουλάχιστον έτσι μας έλεγαν οι τοπικές αρχές και υπηρεσίες, δεν μπορούσαν να βρουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του μνημείου. Το αποτέλεσμα ήταν χθες και μετά από πραγματογνωμοσύνη που έγινε για λογαριασμό του Λιμεναρχείου Ρόδου, η Λιμενάρχης να εκδώσει μία απόφαση που έλεγε ότι υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας του Βατήρα καταδύσεων στη θαλάσσια περιοχή Έλλη Ρόδου και ότι η χρήση του εν λόγω Βατήρα κρίνεται ως επισφαλής, ως εκ τούτου λέει η απόφαση, δεν δύναται να χρησιμοποιείται από τους λουόμενους για λόγους ασφαλείας. Πράγματι λοιπόν χθες το μεσημέρι, σκάφος του Λιμεναρχείου μαζί με ένα ακόμα σκάφος πήγαν στον Βατήρα, ζήτησαν από τους λουόμενους, είναι πάρα πολλοί τώρα όπως καταλαβαίνετε οι νεαροί και οι νεαρές τέτοια εποχή που είναι στον Βατήρα πάνω και κάνουν βουτιές, ζήτησαν λοιπόν από όσους ήταν πάνω να απομακρυνθούν, μπήκε η σχετική πινακίδα και σήμανση, απομακρύνθηκε το πλωτό του λιμενικού μαζί με το συνοδευτικό σκάφος που ήταν μαζί και λίγη ώρα αργότερα όπως είπες και εσύ Βίκη, οι νεαροί και οι νεαρές αφαίρεσαν όλα αυτά και συνέχισαν τις βουτιές από τον Βατήρα. Τώρα βέβαια το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή εργολαβία συντήρησης, να αντιμετωπιστεί η διάβρωση που υπάρχει στα θεμέλια, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι της Ρόδου αυτό και εννοείται ότι δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι θα αφαιθεί και θα το δούμε κάποια στιγμή να βυθίζεται στη θάλασσα εξαιτίας ακριβώς αυτών των πολύ σοβαρών προβλημάτων στατικότητας.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Μαριέτα. Προγραμματικές συμβάσεις με τους Δημάρχους Ορεστιάδας και Δηδημοτήχου υπέγραψε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εκκοινώντας με αυτόν τον τρόπο την Πρωτοβουλία Δημιουργίας Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Εύρου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
2: Βίγη, καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε δύο προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης, τις χαρακτηρίζουμε, με τους Δήμους Ορεστιάδας και Δηδημοτήχου. Αυτές οι δύο προγραμματικές συμβάσεις υπογράφηκαν εχθές από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η παρουσία βέβαια και των δύο δημάρχων, του Δημάρχου Ορεστιάδας του κ. Παπαδόπουλου και του Δημάρχου Δημοτήχου του κ. Χατζηγιάνογλου. Παράλληλα, υπεγράφει και το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, παρουσία και της Αγγέλας Γιαννακίδου για τη δημιουργία αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Τώρα, να σας πω ότι η σύμβαση με τον Δήμο Ορεστιάδας προβλέπει την αποκατάσταση και επανάχρηση του παλιού σχολείου της Φτελιάς. Είναι πάνω στο πολύ βόρειο κομμάτι του νόμου Εύρου, το οποίο σχολείο θα λειτουργήσει ως μουσείο υφαντικής. Ενώ η σύμβαση με τον Δήμο Δημοτήχου περιλαμβάνει μια αντίστοιχη παρέμβαση που θα γίνει στο σχολείο της Καρωτής, πρώην σχολείο γι' αυτό, ανενεργό, Η καροτήλα, σας πω απλά ότι είναι γενέτειρα του Χρόνια Ιδονίδη και του Καριοφίλη το Ιτσίδη. Και εκεί λοιπόν θα δημιουργηθεί ένας χώρος που θα είναι αφιερωμένος mm-hmm. σε αυτούς τους δύο μεγάλους στρατιώτες ερμηνευτές της παράδοσης, αλλά και συνολικά στη μουσική και λαογραφική κληρονομιά του τόπου. Και οι δύο χόρυβοι εκεί θα αποτελέσουν τους πρώτους πυρήνες ουσιαστικά αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου που στείνεται. Και για το έργο στο πρώην δημοτικό σχολείο της Φτελιάς του Δήμου Ορεστιάδας έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 110.000 ευρώ. Αυτά προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Ενώ από την ίδια πηγή χρηματοδοτική προέρχονται και οι 96.000 ευρώ που θα διατεθούν για το έργο στο πρώην δημοτικό σχολείο της Καρωτής. Τώρα, παράλληλα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, προωθείται και η εκπόνηση των μουσιολογικών και μουσιογραφικών μελετών για τα δύο αυτά πρώτα μουσεία του δικτύου με χρηματοδότηση ακόμα 50.000 ευρώ πάλι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα, το Δίκτυο των Αγροτικών Μουσείων του Εύρου φιλοδοξεί να αναδείξει και να προβάλλει την αγροτική ιστορία, πλούσια η αγροτική ιστορία θέλω να σας πω εδώ στην περιοχή, mm-hmm. τις παραγωγικές παραδόσεις και τη συλλογική μνήμη της περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Εύρου, όπως αναφέρει άλλωστε και το Υπουργείο Πολιτισμού. Να σας πω επίσης και να κλείσω με αυτό, ότι και οι δύο δήμαρχοι που κάνουν κάποιες δηλώσεις, και ο κ. Χατζηγιάννογλου και ο κ. Παπαδόπουλος, προφανώς δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή, γιατί μέχρι τώρα μιλούσαμε για δύο ανενεργά σχολεία, ερυπωμένα και εγκαταλελειμμένα, και τώρα πλέον θα έχουμε δύο όμορφους χώρους με ξεχωριστή σημασία ο καθένας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. 100 αφίξεις αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι παραδοσιακά από τις μέρες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων εξωτερικού. Συνεπώς μιλάμε για 80 με 90 πτήσεις εξωτερικού ημερησίως πλέον, με το ρεκόρ να καταγράφεται την 100 πτήσεις αεροδρόμιο Άννης Καποδίστριας από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι περισσότερες διεθνείς πτήσεις προήλθαν από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 7 αφίξεις από την Αθήνα και την Πρέβεζα. Επιπλέον είχαμε και 4 ιδιωτικές πτήσεις. Η μία μάλιστα προέρχονταν από το αεροδρόμιο του Πεκίνου. Οι ημέρες με τις μεγαλύτερες πτήσεις, όπως είπαμε, είναι Δευτέρα και Παρασκευή, όπου παρατηρείται το φαινόμενο να πραγματοποιούνται συνεχώς αφίξεις ανά μικρά χρονικά διαστήματα. Μάλιστα μέσα σε 2 ώρες, δηλαδή, μπορούμε να έχουμε πάνω από 20 πτήσεις, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μια έρευνα του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, τα νησιά, παραμένουν υπερδύναμοι στον τομέα του τουρισμού, με τα Ιόνια να αντιπροσωπεύουν το 11,1% των διανυκτερεύσεων και το 8,4% των συνολικών εισπράξεων. Και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας επισημαίνει ότι η μέση δαπάνη διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 8,9, φτάνοντας στα 97 ευρώ, ενώ όμως η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε κατά 4,9 από 5,9 σε 5,6 διανυκτερεύσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, Αθανάσιο Βίτσα, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3 και αναφέρθηκε στα επιδοτούμενα δρομολόγια, τα οποία, όπως είπε ο κ. Βίτσας, προχωρούν πολύ καλά.
4: Αναφορικά με το θέμα των δρομολογίων, mm-hmm. από τη στιγμή που υπάρχουν συμβάσεις, έχουν δυνατότητα οι εταιρείες, και εδώ δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, σε όλες τις εταιρείες του Αιγαίου, μιλάμε για τις συμβάσεις της δημόσιας εξυπηρέτησης των άγωνων γραμμών. Δεν μιλάμε για τις λίγες γραμμές στην Ελλάδα που εξυπηρετούνται εμπορικά, όπου δηλαδή ελεύθερα δρομολογούνται πλοία. Είναι άλλο θέμα αυτό. Αυτές που αναθέτει η πολιτεία στους οκτωπλόγους να εξυπηρετούν. Mm-hmm. Τα επιδοτούμενα τα λεγόμενα. Mm-hmm. Εκεί, αν δεν υπάρχουν συμβάσεις, δεν μπορούν να εγκριθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας δρομολόγια αιτήσια. Άρα λοιπόν όλα τα νησιά, και είναι πάρα πολλά αυτά που εξυπηρετούνται από αντίστοιχες γραμμές, είχαν ένα αίτημα ανοιχτό ως προς δημοσίευση του συνόλου των δρομολογίων το ετήσιο. Σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι δημοσιευμένα τα δρομολόγια μας. Το θέμα των καθυστερήσεων δεν υπάρχει τα τελευταία. Έχουμε μια καλή εξυπηρέτηση.
0: Σε καταγγελία τώρα για 11 αταυτοποίητους νεκρούς που παραμένουν επί χρόνια στο νοσοκομείο της Σάμου και κανείς δεν αναλαμβάνει την ταφή τους, προχώρησε δικηγόρος του νησιού. Να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Ερθφορείου Αιγαίου στη Σάμου, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Χάρη.
5: Μια υπόθεση που πέρασε σχεδόν απαρατέρητη στα τέλη του 2023 επανέρχεται σήμερα με τρόπο που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. Σε ανάρτηση του γνωστού δικηγόρου της Σάμου Δημήτρη Χούλη, μια γυναίκα γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρή κοντά στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Έπειτα από επίπονες προσπάθειες των αρχών εντοπίστηκε η κόρη της στο Βέλγιο, έγινε η ταυτοποίησή της. Σύμφωνα όμως τώρα με πληροφορίες, η συγγενής δήλωσε αδυναμία, κάλυψε των εξόδων κηδείας και ζήτησε από τις τοπικές αρχές να αναλάβουν την ταφή της μητέρας της στη Σάμου. Τώρα πέρασαν σχεδόν 3 χρόνια, η γυναίκα παραμένει στο ψυγείο του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου. Όπως καταγγέλλεται, το νοσοκομείο έχει επανειλημμένα απευθυνθεί στους 2 δήμους του νησιού ζητώντας πίεση για την κάλυψη των εξόδων. Ωστόσο, επί χρόνια οι αρμόδιες υπηρεσίες φέρονται να δηλώνουν αναρμόδιες ή να επικαλούνται έλλειψη διαθέσιμων χώρων στα κημητήρια. Τώρα να πω κιόλας ότι το οικονομικό κόστος σύμφωνα με εκτιμήσεις δεν θεωρείται ιδιαίτερα ψηλό για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα βέβαια το βασικό ζήτημα φαίνεται να είναι η ανάληψη ευθύνης και η εξέβρεση μιας διοικητικής λύσης. Να σημειώσουμε ότι επιβεβαιώνεται και από τις διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου η ύπαρξη των συγκεκριμένων, όπως είπαμε, 11 αταυτοποίητων σωρών και θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να δοθεί λύση. Τα έγγραφα έχουν φύγει από τον Νοέμβριο και έχουν μάλιστα φτάσει και στο γραφείο της κυρίου εισαγγελέα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χάρη.

0: Η μερίδα για τον Τσακχαρόδη Διαβήτη διοργανώνεται αύριο στον Άγιο Κήρυκο από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου «Γλυκιά Διάδραση». Τις λεπτομέρειες έχει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και πρόληψης για τον Σαχαρόδη Διαβήτη που θα γίνει αύριο 27 του Ιούνιου στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου στον Άγιο Κήρυκο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Να πω ότι συνεργάζεται η διάδραση με το Νοσοκομείο Ικαρίας και το Σύλλογο Αμαίας Συγγενών και Φίλων Ηλιακτίδα. Και πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, μια και που αυτή η μερίδα θα είναι αφιερωμένη και στη σχέση του Διαβήτη με τη μακροζωία, τη διατροφή και τη σύγχρονη διαχείριση της νόσου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Μέσα σε μία μόνο μέρα, ένας πλάτανος 200 ετών στο κεντρικό πεζόδρομο της Νέας Εγχυάλου ξεράθηκε ολοσχερός. Μάλιστα, έχει κατατεθεί και μήνυση και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για αυτό το γεγονός. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ευτυχώς υπάρχουν και ευαίσθητοι άνθρωποι και παρακολουθούσε ο φαρμακοποιός εκεί στην περιοχή που απ' έξω, σχεδόν απ' έξω από το φαρμακείο του, βρίσκεται αυτός ο πλάτανος, ότι δεν τα πήγαινε καθόλου καλά. Είχε ανοίξει τρύπες, μας έστειλε και φωτογραφίες στον κορμό και είχαν ρίξει μέσα ισχυρό ζυζανιοκτόνο. Δηλαδή, αν μπορούσατε να δείτε τις φωτογραφίες ή το βίντεο, πραγματικά είχαν ανοίξει τρύπα με τρυπάνι. Είχαν βάλει υποδοχή για να μπορεί να περάσει η μύτη από κάτι για να ρίξουν μέσα το φάρμακο και αυτό έκαναν. Το δέντρο βέβαια σιγά σιγά, εκεί που ήταν στη γειτονιά πλατύφυλλος και δροσερός ο πλάτανος, τελικά έγινε ξεράθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Και μάλιστα ο χρόνος δηλαδή που ξεράθηκε ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Δεν μπόρεσαν τέλος πάντων να αντιδράσουν και να κάνουν κάτι. Ψάχνοντας όμως να δουν τι και πώς, βρήκαν αυτές τις οπές, έτσι, με την ίδια διάμετρο, με την ίδια κλίση. Πρέπει να πήγαν ώρα που ήταν κλειστά τα καταστήματα, ανοίχτα, δεν ξέρω. Ήταν πάντως μια προμελετημένη ενέργεια, αυτό δείχνει όλο ο σχεδιασμός. Και έτσι λοιπόν και οι κάτοικοι εκεί της Νέας Αγχιάλου, κάποιοι από τους γείτονες, κατέθεσαν μήνυση στην αστυνομία. Μήπως τη καταφέρουν από κάμερες που υπάρχουν ίσως γύρω στην περιοχή ή κάποιος είδε κάτι, να εντοπίσουν ποιος προχώρησε σε αυτή πραγματικά την απαράδεκτη ενέργεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Πρόστιμο τώρα 3.000 ευρώ για καύση χόρτων επιβλήθηκε σε κάτοικο στη Ζάκυνθο, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Το Ζάκυνθο φαίνεται πως ο συγκεκριμένος Ζακυνθινός θεώρησε καλό και να καθαρίσει το οικόπεδό του εκτός προθεσμίας, και όχι μόνο να καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά να βάλει φωτιά και να κάψει και τα χόρτα τα οποία έκοψε από την περιουσία του. Φυσικά δεν μπορούσε να μην γίνει αντιληπτός ο καπνός ο οποίος έβγαινε από την φωτιά. Έφτασε εκεί άμεσα η πυροσβεστική. Να πούμε ότι αυτό που έχει εντυπωσιάσει και φέτος είναι ότι είναι άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε περιστατικό από την πυροσβεστική. Φεύγουν αμέσως 2 με 3 οχήματα, ό,τι και αν είναι αυτό, ό,τι και αν συμβαίνει, έτσι και στην προκειμένη περίπτωση. Και όταν έφτασαν εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες, ήταν έκπληκτοι των Ζακυνθινών να καίει τα χόρτα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Προφανώς και συνελήφθη, μάλιστα έκανε πως δεν καταλάβαινε συγκεκριμένος. Συνελήφθη, 3.000 και κάτι ψηλά το πρόστιμο, και νομίζουμε τώρα ότι από εδώ και πέρα πρέπει να έχει βάλει μυαλό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλρόι, η κατασκευή του οποίου, όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιά Τιγνάτιος Καϊτεζίδης, προχωρά με πολύ καλά. Ωστόσο όμως ο κύριος Καϊτεζίδης επισήμανε ότι ο δρόμος για το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλρόι θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ας τον ακούσουμε τι είπε.
2: Το Παιδιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι μια εθνική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Μιας. Τώρα, στη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο προέβλεπε 2 συνοδά έργα. Δηλαδή, ήταν υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου απέναντι στο Ίδρυμα Σταύρος Μιάρκος να κατασκευάσει 2 πράγματα. Το ένα ήταν ο δρόμος πρόσβασης μεταξύ τον περιφερειακό, τα ΠΕΦΚΑ και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλιρο. Αυτό είναι έργο του Υπουργείου Υποδομών. Έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να προχωρήσει πιο γρήγορα. Επιβεβαίωσα τις άριστες εντυπώσεις που έχω από αυτό το έργο. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, πέρα από το καθαρά ιατρικό τομέα που θα παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλότατου επίπεδου, αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν ένα θαύμα εκεί πέρα. Μιλάμε, για μένα είναι σίγουρα το καλύτερο νοσοκομείο της Ευρώπης. Όσοι πήγαμε εκεί, μείναμε άφωνοι από την ποιότητα κατασκευής του έργου.
0: Επίσημη παρουσίαση τώρα και συνέντευξη τύπου για τη διεξαγωγή των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027 θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αρχαία Ολυμπία. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγου από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι θα γίνει αύριο η επίσημη παρουσίαση και συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη διοργάνωση των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027. Και γιατί θα γίνει αύριο? Γιατί από αύριο και σε ένα χρόνο θα έχουμε την έναρξη των αγώνων, οι οποίοι είναι 27 Ιουνίου του 2026 μέχρι τις 27 Ιουνίου του 2027 μέχρι τις 2 Ιουλίου του 2027. Είναι αναμφισβήτητα ένα ιστορικό γεγονός η διεξαγωγή αυτών των αγώνων, γιατί πρόκειται για τους μεγαλύτερους αγώνες που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ στον ενιαίο Ολυμπιακό χώρο της Ολυμπίας και της Ήλιδας από την αρχαιότητα έως σήμερα. Εγώ να θυμίσω ότι η Ήλιδα ήταν ο τόπος που εμπνεύστηκε τους Ολυμπιακούς αγώνες, ο τόπος διοργάνωσης των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων, και η αρχαία Ολυμπία ο τόπος διεξαγωγής τους. Και από τότε λοιπόν έχουν να γίνουν αγώνες που αφορούν αυτές τις δύο πόλης της αρχαιότητας. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέντευξης τύπου, οι δήμαρχοι αλλά και τα στελέχη των διοργανώσεων, ο απολογισμός των προπαρασκευαστικών δράσεων και ο στρατηγικός σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα. Επίσης αναμένεται αύριο να λειτουργήσει για πρώτη φορά και η κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα των αγώνων θελοντισμού και στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί, ενώ επίσης αναμένουμε να δούμε και τις επίσημες μασκότ των αγώνων. Θα είναι οι πρωταγωνιστές που θα μεταφέρουν το μήνυμα της φιλίας, της ευγενότητας που είναι η επίσημη έναρξη του ρολογιού αντίστροφης μέτρησης, το οποίο θα μετρά δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τον ένα χρόνο που θα απομένει για την τελετή έναρξης των αγώνων. Αναμένεται να σας πω, αναμένονται περίπου 2.500 παιδιά από όλο τον κόσμο να δώσουν το παρόν σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την απελευθέρωσή της γιορτάζει σήμερα η Καβάλα. Ήταν 26 Ιουνίου του 1913, όταν τρία πλοία του ελληνικού στόλου αποβίβασαν αγίματα στην Καβάλα και την κατέλαβαν από τους Βούλγαρους. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
4: Καλό μεσημέρι. Χωρίς καμία αντίσταση, στις 26 Ιουνίου του 1913 απελευθερώθηκε η Καβάλα από Έλληνες στρατιώτες, τους οποίους μετέφεραν στην πόλη πλοία του ελληνικού στόλου. Ο επικεφαλής του ελληνικού στόλου, ο αντινάβροχος Παύλος Κουντουριώτης, ανακοίνωσε την είδηση της απελευθέρωσης του μεγάλου λιμανιού της Ανατολικής Μακεδονίας στην Αθήνα. Και όπως επιβεβαίωσε, οι Έλληνες στρατιώτες έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό τόσο από τους χριστιανούς όσο και από τους μουσουλμάνους κατοίκους της Καβάλας, καθώς ο ντόπιος πληθυσμός είχε υπερβεί.

0: προσφέρει πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, όπως έχει καθιερωθεί, στις 29 Ιουνίου, παράλληλα με τον εορτασμό του Πολιούχου της Καβάλας του Αποστόλου Παύλου. Πλήθους εκδηλώσεις πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες, ενώ παρόν θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας, στο δημοτικό κήπο της πόλης, θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης. Να πούμε ότι ο κύριος Στασούλας θα παραμείνει στην περιοχή μας, καθώς την Τρίτη θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Κράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913, το μαρτυρικό Δοξάτου Κράμας, όπου συντελέστηκε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, με θύματα περισσότερους από 600 κατοίκους, γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους. Και εκεί ο κ. Στασούλας θα αναγορευτεί επίτιμος δημότης σε μια τελετή που θα γίνει στο ιστορικό Δημαρχείο του Δοξάτου το πρωί της 3ης 30 Ιουνίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.

0: αρχίζει σήμερα και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή το 9ο μουσικό φεστιβάλ στο Φανάρι Ροδόπης. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος Κομωτινής προσκαλεί τους φίλους της μουσικής στο φετινό καλοκαιρινό μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου, που έχει γίνει ήδη θεσμός και πραγματοποιείται σε μία από τις ομορφότερες γωνιές της Ροδόπης, στην περιοχή του Φαναρίου. Πρόκειται για έναν τόπο, Βίκη, απαράμιλης φυσικής ομορφιάς, με τη βραβευμένη μεγαλάζια σημαία παραλία και τα συμπλέγματα λιμνών που συνθέτουν ένα σημαντικό και πλούσιο υδροβιότοπο. Για μία ακόμη χρονιά λοιπόν θα φιλοξενηθούν αγαπημένοι καλλιτέχνες με σημαντική πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, και την αρχή κάνουν απόψε η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς και επιτυχημένης παρουσίας. Η συνάντησή τους βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που, παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες. Το σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τη ζωντανή επαφή με το κοινό. Μαζί παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους, αλλά ανοίγει και ένα νέο δρόμο στην καλλιτεχνική τους συνεργασία. Ώρα προσέλευσης στη συναυλία 8 το βράδυ, με εισιτήρια στα 18 και 20 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά εθριός προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήχου ήταν ο Ήλιας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα, σαν να χτύπησε αστεροειδή στη χώρα, λένε οι ειδικοί, τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, και όπου οι διασώστες και όσοι μπορούν βεβαίως ψάχνουν ακόμα και με γυμνά χέρια για επιζώντες στα ερείπια. Απίστευτη πραγματικά τραγωδία στη Βενεζουέλα από τη μία, και πολύ δύσκολες ώρες στην από εδώ πλευρά του Ατλαντικού, με τον καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Όσο για τα δικά μας, η είδηση μας ήρθε σήμερα από τη Βουλή, γιατί έρχονται, από ό,τι μαθαίνουμε, μεγάλες αλλαγές στα δημοτικά τέλη, τα οποία θα τα πληρώνουμε πλέον απευθείας στους Δήμους και όχι μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Καλό μεσημέρι. Μεγάλες αλλαγές στα δημοτικά τέλη, τα οποία θα τα πληρώνουμε πλέον απευθείας στους Δήμους και όχι μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή.

0: ομιλία ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που εφαίρεσε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με τη σχετική ψηφοφορία. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία έκανε λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θάφτηκαν ζωντανοί. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αντριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και σήμερα ο υδράργυρος σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και άλλες χώρες. Γενικά έθυρος ο καιρός, 34 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 και στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, μας έρχονται και σήμερα από όλα τα μέτωπα και εκτός και εντός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με την απίστευτη τραγωδία στη Βενεζουέλα, εκεί όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που παραμένουν στα ερείπια εκατοντάδων κτηρίων που κατέρευσαν από τους 2 καταστροφικούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 235 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 4.000, ωστόσο δεκάδες χιλιάδες είναι αγνοούμενοι σύμφωνα με τις συγγενείς τους. Στη χώρα, μάλιστα, φτάνει βοήθεια από όλο τον κόσμο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι διασώστες κάνουν λόγο σε κάθε σεισμό για αυτό το χρυσό παράθυρο της διορίας που έχουν 48 με 72 ώρες ώστε να βρουν ζωντανούς ανθρώπους μέσα στα ερείπια. Κατά καιρούς έχουν βρεθεί και μετά από 10 ημέρες, αλλά αυτές είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Μέσα σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, προσπαθούν να απεγκλωβίσουν όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται με δορυφορικές φωτογραφίες να δείχνουν περιοχές της Βενεζουέλας να έχουν κυριολεκτικά ισοπεδωθεί. Κυρίως στην περιοχή Λαγκουάιρα, την λέγαμε και χθες αυτή, Γρηγόρη, είναι η περιοχή που έχει υποστεί από ό,τι φαίνεται τις μεγαλύτερες, τρομαρότερες καταστροφές, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν κυριολεκτικά αφανιστεί, να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από ερείπια. Σε αυτούς τους σωρούς από ερείπια, λοιπόν, διαδραματίζονται σκηνές πραγματικά αρχαίας τραγωδίας, πολλές φορές δραματικές, αλλά και σκηνές ελπίδας. Βλέπουμε στις εικόνες που στέλνουν τα διεθνή δίκτυα ανθρώπους, συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονται ακόμη στα ερείπια να προσπαθούν να απομακρύνουν τσιμέντα, πέτρες με γυμνά χέρια και να προσπαθούν να τους εντοπίσουν φωνάζοντας τα ονόματά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις τα σωστικά συνεργεία απεγκλωβίζουν νεκρούς ανθρώπους και εκεί μιλάμε για τις τραγωδίες και τους αναγνωρίζουν οι δικοί τους άνθρωποι ή τους αναζητούν μέσω διαδικτύου πραγματικά με απελπισία. Σε άλλες περιπτώσεις όμως υπάρχουν και μικρά θαύματα απεγκλωβισμού ανθρώπων, ακόμη και μικρών παιδιών. Τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή έχουν ένα τεράστιο πραγματικά έργο να κάνουν και λένε οι άνθρωποι ότι δεν φτάνουν οι δυνάμεις τους για να καλύψουν όλες τις ανάγκες που υπάρχουν. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί η χώρα αυτή ούτως ή άλλως λόγω και της οικονομικής κρίσης που την πλήττει εδώ και δεκαετίες δεν έχει τις ανάλογες αυτά που χρειάζονται τέλος πάντων για να αντιμετωπίσει μια τέτοια τεράστια κρίση από τους διπλούς αυτούς σεισμούς. Όμως η βοήθεια, όπως είπες, Γρηγόρη, είναι αλήθεια ότι έρχεται από παντού και έχουν προτείνει και στέλνουν βοήθεια δεκάδες χώρες και ευρωπαϊκές και από την Ασία και από όλο τον κόσμο, Κεντρική, Λατινική Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως και με οικονομική βοήθεια, αλλά υπάρχει πρόβλημα και στον τρόπο

0: διαχείρισης και αυτής της βοήθειας, και γι' αυτό τα Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι θα αναλάβουν το συντονισμό όλων αυτών των ομάδων. Οι νεκροί μέχρι στιγμής, όπως είπες, είναι 235 σύμφωνα με τον επίσημο προσωρινό απολογισμό. Οι τραυματίες 4.500, όμως η λίστα των αγνοωμένων συνεχώς μεγαλώνει. Είναι μια λίστα άτυπη, θα λέγαμε, Γρηγόρη. Στο Facebook, στο διαδίκτυο, οι συγγενείς των αγνοωμένων βάζουν τα ονόματά τους και αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 50.000. Θα δούμε λοιπόν, όλοι απευχόμαστε τέτοια σενάρια, αλλά είναι αλήθεια ότι η χώρα βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Βέβαια, και οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με το φόβο ενός νέου ισχυρού μετασυσμού, λοιπόν, ζουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας, την ώρα που ουσιαστικά συνεργεία και πολίτες αναζητούν αγνοούμενους στα συντρίμια. Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα μελετά το σπάνιο φαινόμενο με τους δύο ισχυρότερους σεισμούς που καταγράφηκαν με διαφορά 40 δευτερολέπτων, προκαλώντας άγνωστο αριθμό θυμάτων και εκτεταμένες καταστροφές. Ο Αλέξανδρος Κακαλάνος, ένας Έλληνας ο οποίος ζει μόνιμα και εργάζεται στο Καράκας, μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και περιέγραψε νωρίτερα τις συγκινητικές προσπάθειες των διασωστών να ακούσουν φωνές στα ερείπια.
2: Εμείς, η καλύτερη τεχνολογία που έχουμε είναι τα σκυλάκια. Άκουσα, είδα από το βίντεο, ο αστυνόμος λέει, σιωπή όλοι. Και πηγαίνει το σκυλάκι, ακούει, μυρίζει κάποιον και πηγαίνει εκεί. Τότε πέφτουν όλοι και σκάβουνε.
1: Τώρα, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Κώστας Νολάκης, μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, όπου τόνισε ότι μπορεί να μιλάμε για ένα νέο είδος σεισμού. Είναι κάτι σαν να λέμε υπερχητική σεισμή, είπε χαρακτηριστικά.
3: Μία εικασία είναι ότι η σεισμή αυτή είναι ένα είδος, νέο είδος σεισμού που ανακάλυψε ο κ. Ροζάκης, που είναι καθηγητής στο Καλτέκ και είναι και ακαδημαϊκός, μιας έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Εθνών. Αυτοί οι σεισμοί λέγονται υπερδιατμητικοί, που σημαίνει είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητικοί σεισμοί. Οι υπερδιατμητικοί σεισμοί ξεπερνάνε την ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων και αυτά κάνουν ζημιές. Προξενούν πολύ ισχυρή ένταση σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή.
1: Στη συνέχεια, ο κύριος Συνολάκης ρωτήθηκε αν υπάρχει τρόπος να αντέξουν τα κτίρια σε τέτοιες δονήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν τις βιώνουν συχνά. Και στο σημείο αυτό κατέθεσε μια πρόταση δική του, η οποία πρέπει να τεθεί, όπως είπε, στο δημόσιο διάλογο. Για να την ακούσουμε.
3: Αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, αστοχίας. Αστοχίας είναι θυμισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνετε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται στο... Θέλω να βάλω μια πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι ότι όπως έχουμε επιδοτήσεις για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μας, εξίσου σημαντικό, για να σας πω πιο σημαντικό, είναι να υπάρξει μία πρωτοβουλία που να υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε να γίνεται αντισεισμικός, πραγματικός αντισεισμικός έλεγχος, όχι με το μάτι, και αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών πολυκατοικιών και των σπιτιών που ζούμε.
1: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία της Βενεζουέλας και να πάμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου τα πρώτα στοιχεία από τις βαθμολογικές επιδόσεις αρχίζουν να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τις βάσεις αγωγής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται άνοδος στις πολυτεχνικές σχολές και στις σχολές θετικών επιστημών, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφονται πιέσεις και διαφοροποιήσεις σε τμήματα οικονομίας και πληροφορικής. Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι η αυξημένη δυσκολία των φετινών θεμάτων που επηρέασε τις επιδόσεις των υποψηφίων και κατ' επέκταση τις προβλέψεις για τις βάσεις. Για περισσότερες εκτιμήσεις τώρα και ανάλυση του φετινού σκηνικού, πάμε να ακούσουμε τον μαθηματικό ερευνητή και σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
4: Καταρχάς, να μιλήσουμε για τις ελάχιστες βάσεις αγωγής, που είναι το πρώτο βήμα. Οι ελάχιστες βάσεις αγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει το παιδί την ελάχιστη βάση αγωγής, δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Και εδώ θα έχουμε αναταράξεις στις ελάχιστες βάσεις αγωγής σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, για να λέμε ακριβώς πώς περιμένουμε τα πράγματα. Στο πρώτο πεδίο, ο μέσος όρος του πεδίου φέτος είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, οι οποίοι στηρίζονται στο Γενικό του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή στα ομαδοποιημένα στοιχεία, άρα χάνουν σε ακρίβεια στο δεύτερο δεκαδικό, θα είναι γύρω στο 11,14, ενώ πέρυσι ήταν 11,29. Αυτό μας δείχνει μια μικρή πτώση στις βάσεις του πρώτου πεδίου να περιμένουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, η ελάχιστη ΕΒΕ του πεδίου ορίζεται περίπου στο 8,91. Mm-hmm. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του μέσου όρου. Από 12,27 πάει στο 13,06. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική, γιατί στη φυσική ήταν πολύ πιο εύκολα τα θέματα, όπως έγραψαν καλά και στα μαθηματικά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα παρασύρει προς τα επάνω της βάσης και αρκετά, και 400 μόρια και 700 πιο χαμηλά στην κλίμακα τη βαθμολογική, μπορεί και 1000 στις χαμηλόβαθμες σχολές. Θα φανεί, είναι πρώτες εκτιμήσεις αυτές, δεν μπορούν να έχουν ακρίβεια γιατί δεν έχω κάνει ακόμα τη μελέτη. Στο τρίτο πεδίο ο μέσος όρος από 11,99 πήγε στο 12,29, ανέβηκε αλλά όχι πολύ, διότι μπορεί τα παιδιά να έγραψαν και εδώ πολύ καλά στη φυσική, αλλά έγραψαν χειρότερα στη βιολογία και αυτό θα τους κοστίσει. Και στο τέταρτο πεδίο έχουμε μείωση του μέσου όρου από 10,5 που ήταν πέρυσι, πήγε στο 10,34, το οποίο σημαίνει ότι περίπου στα ίδια θα είμαστε, ίσως σε κάποιες σχολές να έχουμε μια μικρή μείωση στις βάσεις, όχι όμως σπουδαία πράγματα. Mm-hmm.
1: Ίσως να υπάρχει μια μικρή μείωση σε κάποιες σχολές, αλλά όχι σπουδαία πράγματα, όπως είπε ο κ. Στρατηγάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και σε όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι εν ώψη της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, που είναι το σημείο κλειδί. Για να ακούσουμε τι είπε στην Τόνα Δρούτσα.
4: Το μηχανογραφικό είναι σχετικά απλή ιστορία όταν ξεκινήσεις να το συμπληρώνεις με βάση συγκεκριμένες αρχές. Τι εννοώ με βάση συγκεκριμένες αρχές? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι δηλώνουμε στο μηχανογραφικό, τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα κοιτάμε αυτό. Η σχολή που θα μπούμε, τι μαθήματα έχει, τι θα σπουδάσω, αν μου αρέσει αυτό το αντικείμενο κλπ. Τώρα, όταν αρχίσουμε αυτή την επιλογή και τη φορτώνουμε με διάφορες άλλες παραμέτρους, του στυλ, θα βρω δουλειά όταν τελειώσω αυτή τη σχολή. Λοιπόν, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα παιδιά περίπου σε 10 χρόνια θα ψάξουν για δουλειά. Διότι μέχρι να τελειώσουν να κάνουν μεταπτυχιακό, να πάνε τα αγόρια φαντάρι, θέλουν κοντά μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Άλλη παράμετρος η οποία τα μπλέκει και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν θόρυβο. Θα έχει να διαλέξω μία σχολή που μου δίνει το επάγγελμα μία σιγουριά ότι θα υπάρχει στο μέλλον και ας μη με νοιάζουν τόσο πολύ οι σπουδές. Το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η σχολή Ευελπίδων. Mm-hmm. Τα παιδιά που μπαίνουν λοιπόν μόνο και μόνο για να έχουν τη σιγουριά του μισθού, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα γιατί δεν αντέχει τη στρατιωτική ζωή. Mm-hmm. Άλλη παράμετρος η οποία δυσκολεύει την επιλογή είναι αν τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αν αυτό το επάγγελμα που σκέφτομαι θα υπάρχει και στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει. Και όποιος σας πει ότι ξέρει, λέει ψέματα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν, όλες οι εξτρά αυτές παράμετροι αλλοιώνουν την επιθυμία του τι θέλω να σπουδάσω, κάνουν τα παιδιά να επιλέγουν άλλα πράγματα από αυτά που τους αρέσουν και το αποτέλεσμα στο τέλος εγκαταλείπουν τις σπουδές.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω διαστήματος. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και το συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα «Η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη μέρα».
6: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
1: Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Άγιο, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στο σχετικό απόσπασμα, ο οποίος είπε ότι έκανε λόγο για μια επένδυση με συμβολική και ουσιαστική αξία όμως. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι για μένα και βέβαια από το διάστημα και από την ψυχική υγεία των παιδιών και φίλων. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο συζητήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, συνεχίζοντας και τις περιοδίες του, τη Νέα Σμύρνη στο πλαίσιο των επαφών του με τους πολίτες, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, αλλά και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, τον κύριο Κυριανάκη. Ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα, όπου φιλοξενούνται καθημερινά παιδιά και υλοποιούνται θετικές και δημιουργικές δραστηριότητες, όπου εκεί ενημερώθηκε για τη λειτουργία του προγράμματος και τις δράσεις που αναπτύσσονται ειδικά τους ερεινούς μήνες που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, ενώ λίγο αργότερα μετέβηκε σε καφέ της περιοχής όπου συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλης Νέας Μήνης, μάλιστα σε ένα από τα χαλαρά στιγμιότυπα. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε μια γρήγορη παρτίδα Τάβλη και ακολούθως.
1: Ναι, έπαιξε. Είδαμε και τα σχετικά βίντεο στο Air News νωρίτερα, όπου συνομίλησε με ένα κύριο εκεί πέρα και έπαιξε μια παρτίδα Τάβλη, όπως είπε.
7: Πολύ γρήγορη παρτίδα Τάβλη. Ακολούθως, βέβαια, περιόδευσε στην Οδό Ομίδου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα της περιοχής Νέας Μήνης, όπου συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες, κυρίως για τα ζητήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας.
1: Ναι. Τώρα, εντωμεταξύ, ουσιαστικά όλα δείχνουν ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, το έχουμε ξαναπεί Άγιοι πολλές φορές, χωρίς να έχουν προκυρηθεί ουσιαστικά οι εκλογές. Και έχει ενδιαφέρον να μας πεις τι πληροφορίες υπάρχουν για τα πρώτα σχέδια για το καλάθι της ΔΕΘ. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα δώσει από τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, ποιοι θα ωφεληθούν, ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται στο τραπέζι, ποια είναι τα σενάρια, τι λέει το ρεπορτάζ.
7: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο θέμα που ανέφερες. Χθες ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα προς όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους σε μια διαφορετική συνέντευξη που παραχώρησε στο περιθώριο του Ράλι Ακρόπουλου. Κρίθηκε να απαντήσει για το ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε ως συνοδηγό σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν. Ήταν η χαρακτηριστική και αιχμηρή απάντηση και όχι τυχαία. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν στενά την πολιτική επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού. Γι' αυτό και η κυβέρνηση επιλέγει να μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο πλέον τη σύγκριση των δύο κυβερνητικών περιόδων.
1: Και φαίνεται ότι ανεβάζουν στροφές απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, απέναντι στον Άλεξη Τσίπρα, με βάση τις τελευταίες τοποθετήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου Άγιε.
7: Ακριβώς, και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος σήμερα στη συνέντευξή του στον Αντένα αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας προς το παρόν επανέρχεται με τα ίδια συνθήματα και δόγματα του παρελθόντος, που θυμίζουν αυτά που έλεγε το 15, το 19 και το 23, και τα ποσοστά του θυμίζουν επίσης τα ποσοστά του 23 όταν παρετήθηκε. Μάλιστα, αναφερόμενος στη χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, αναφέρθηκε στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα μπορούσε εκείνο να μοιράσει 6 δισεκατομμύρια τα οποία βρίσκονται στα ταμεία του κράτους. Ξανά τα ίδια είπε ο κ. Χατζηδάκης, όπως αυτά που έλεγε στο παρελθόν, επανέρχεται και υπόσχεται με γεφύρια και ποτάμια. Άμεση, όπως είπε και εσύ, και σκληρή ήταν η αντίδραση του Μεγάλου Μαξίμου στα όσα είπε ο κ. Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τις οικονομικές εξαγγελίες για διαθέσιμους πόρους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μίλησε για τις ελαφρύνσεις που έχουν ήδη υπάρξει ύψους 1,76 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου με μέτρα που αφορούν τις μειώσεις φόρων, απαλλαγές, νέους εργαζόμενους και πολίτες οικογένειες. Και μάλιστα σημείωσε πως από τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Ελλάς προκύπτουν τρία πιθανά ενδεχόμενα: είτε προτείνει την ανατροπή των όσων ήδη έχουν εφαρμοστεί για την φορολογική ελάφρυνση, είτε αγνοεί τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, είτε εισηγείται πολίτες πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
1: Άρα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι με βάση αυτά, με βάση αυτή την τακτική, ότι στόχος είναι η συσπήρωση των ψηφοφόρων και των φίλων της Νέας Δημοκρατίας και η προσέλκυση των κεντρών του λεγόμενου κεντρού ακροατηρίου, σωστά, Άγιε.
7: Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να πούμε πως είναι και το αυτό που ανέφερες προηγουμένως, ναι, σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φαίνεται πως το, ο αντιπρόεδρος έδωσε επίσης το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης, έδωσε το στίγμα των προθέσεων για την ερχόμενη προεκλογική και φέτος Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού, είπε χαρακτηριστικά, θα ανακοινώσει καινούργιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα έχουν στόχο κοινό παρανομαστεί περαιτέρω μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη των ευάλωτων. Συνδυάζεται αυτό με τον κεντρό πολιτικό χώρο που εκεί ανήκει και η μεσαία τάξη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Το πακέτο της ΔΕΘ, θα πρέπει να πούμε, θα είναι όσο μεγάλο γίνεται χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλειοδοσίας, είπε ο κ. Χατζηδάκης. Προφανώς αυτό το διαγωνισμό η αντιπολίτευση θα τάξει πολλά περισσότερα. Εμείς λέμε λιγότερα και τα κάνουμε όλα συνέχεια με βάση όλες τις πηγές που συγκλίνουν, αν και είναι ακόμα νωρίς. Το πακέτο θα αποτελείται κυρίως από μόνιμες παρεμβάσεις και όχι από εφάβακ επιδόματα. Θεωρεί πως οι μόνιμες παρεμβάσεις, η κυβέρνηση, οι φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν μεγαλύτερη πολιτική αλλά και οικονομική αξία. Και βέβαια είναι εύκολο να απαντηθούν και όποιες ερωτήσεις απέναντι στις Βρυξέλλες, εφόσον αυτές οι παροχές θα βασίζονται στην υπεραπόδοση των εσόδων, ειδικά για τον δημοσιονομικό περιθώριο που συζητείται για το 27, κυμαίνεται περίπου στα 1 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αν και το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί κυρίως από την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις διεθνές εξελίξεις όσον αφορά ιδιαίτερα το ενεργειακό μέτωπο.
1: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο Πασόκ τώρα, με φόντο την αναταραχή που προκάλεσε το τελευταίο διάστημα αντιπαράθεση και διαφορετικές απόψεις για τις συνεργασίες, με τη δημοσκοπική βελόνα να παραμένει κολλημένη προς τα κάτω και μετά τις πληροφορίες για κινήσεις στο μέτωπο της διεύρυνσης ως ρελάνς στα στελέχη που μετακόμισαν από τη Χαρλάου του Κούπη στην Ελλάδα του Αλεξίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης συγγενία στην προεκλογική περίοδο με τη δημοσιοποίηση του πρώτου εκ των υποψηφίων βουλευτών που προηγούνται στη μάχη του Σταυρού. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια υποψηφιότητα που, όπως λένε στη Χαρλάου του Κούπη, δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι υπάρχει ένα κλίμα αμηχανίας, θα έλεγα, σε πρώτη φάση στο Πασόκ, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι οποίες δείχνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, με καθαρή διαφορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση. Τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ, και όχι μόνο, χωρίς να καθισβητούν προσώρα, θα έλεγα, την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένουν τις πρωτοβουλίες του Προέδρου του Πασόκ και κυρίως το άνοιγμα της συζήτησης στα όργανα του κόμματος για το τι μέλη γενέστε και ποια θα είναι η στόχευση του κόμματος στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται ιδίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και σε ό,τι αφορά βέβαια το σκέλος των συνεργασιών. Σε τι να συμφωνήσουμε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν έχει πρόγραμμα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος, ερωτηθής για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προτείνει ο Δήμαρχος Αυνιών Χάρης Δούκας, και επέμεινε πως η μάχη των εκλογών θα είναι το ποιος θα πει ότι έχει αξιόπιστο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα η Χαρελάου Τρικούπη και συγκεκριμένα η ηγεσία του Πασόκ ανακινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Έτσι, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός ανακοινώθηκε έπειτα από συνάντησή του με τον Νίκο Αμβρουλάκη ότι θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών.
1: Αυτή είναι η υποψηφιότητα, την οποία έλεγαμε νωρίτερα, ναι.
8: Ναι, ναι. Ο κύριος Γουρός, μάλιστα, να σημειώσουμε εγώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε βολιμοσκοπηθεί εδώ για καιρό και τελικά πίστηκε να πει το ναι και να ρηχθεί στην εκλογική μάχη, παρά το γεγονός ότι μέχρι πρότινος οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του Πασόκ δεν ήταν και οι καλύτερες, ήταν μάλλον τυπικές. Οι δύο άντρες συναντήθηκαν στο γραφείο του Προέδρου του Πασόκ στη Βουλή και έβωσαν τα χέρια, κλειδώνοντας τη σχετική συμφωνία ώστε να είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών. Να πούμε βέβαια ότι το ισχυρό όνομα στο ψηφοδέλτιο της Αλφα Αθήνας για το Πασόκ παραμένει ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ υποψήφιος αναμένεται να είναι και ο Δημήτρης Οικονόμου, πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και ότι επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα στο Δήμο Αθηναίων από την πλευρά του Πασόκ είναι ο στενός συνεργάτης του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας.
1: Και επειδή αναφέρθηκε στο Χάρη Δούκα, ο κύριος Δούκας, ο Δημήτρης Αθηναίων, συμμετείχε χθες σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη εδώ στην Αθήνα, στην Πάρκο Ελευθερίας.
8: Ναι, ήταν μια πρωτοβουλία της Ευρωομάδας Left της Αριστεράς και του Αντιπροέδρου της και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, όπου επικράτησε ένας έντονος προβληματισμός και κριτική για την κατάσταση του κράτους δικαίου και τη λειτουργία του θεσμού και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εκεί ήταν παρόν και μίλησε και παρενέβη και ο Χάρης Βούκας και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην υπόθεση των προσφυγικών και στη δραματική κατάσταση του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, τονίζοντας την ανάγκη λύσεις να προκύπτουν μέσα από τον διάλογο και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας. Και όπως σημείωσε, η δημοκρατία δεν είναι μόνο θεσμή, αλλά και καθημερινή πράξη, όπως είναι η προστασία της στέγης, το δημόσιο δημοσίων αγαθών της κοινωνικής συνοχής και μίλησε γενικότερα για τη δημοκρατία της καθημερινότητας, όπως της καθημερινότητας, όπως τη χαρακτήρισε, που δοκιμάζεται στη γειτονιά, στο σχολείο, στο δημόσιο χώρο και στις υπηρεσίες που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Ήταν μια ακόμη κίνηση του Χάρη Βούκα που δείχνει την σαφή πολιτική στόχευση και κατεύθυνση την οποία παρουσιάζει εγώ καιρό για την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και ιδίως μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Πάντα μιλάμε σε μετεκλογική φάση.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν με αυτό το τελευταίο, παίρνοντας πάσα από αυτή την τελευταία φράση στον χώρο της αριστεράς. Οξύδα την κριτική στην κυβέρνηση, στην πρώτη συνεδρία των τομεαρχών της Ελλάδας και ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο.
9: Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της συντηρητικής παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης.
1: Εν τω μεταξύ, το μήνυμα ότι η Ελλάδα θέλει να αποτελέσει την κυβερνός αριστερά και όχι την αριστερά της διαμαρτυρίας, απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Έδωσε το στίγμα των προθέσεων του για την Κυριακή των εκλογών και είχαν ενδιαφέρον απαντήσεις που έδωσε όταν ρωτήθηκε για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο και για τον Παύλο Πολάκη.
10: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
11: Ναι.
10: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα, αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή αν λέμε χρόνια πολλά.
11: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Πολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο. Μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
10: Δεν με απασχολεί.
11: Δεν σας απασχολεί.
10: Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κύριου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάμε στον Βαγγελή Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο, θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, Βαγγέλη, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος, έκλεισε για μία ακόμα φορά την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κλείσει ο κύκλος του, είπε: θέλω να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κυρίου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την Κουμουνδούρου έχουμε κάποια αντίδραση για τη δήλωση αυτή. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη αντίδραση, εκτός από ένα προβληματισμό που εξέφρασε ο κύριος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία τον προβληματίζουν οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά το μέλλον για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Επίσημη αντίδραση όχι, δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
12: Αυτό που υπάρχει ως εξέλιξη στην Κουμουνδούρου, από τη μεριά της Κουμουνδούρου, είναι ότι κατατίθεται μάλλον σήμερα οι υπογραφές μελών Κεντρικής Επιτροπής 70+1, ως ορίζει το καταστατικό, δηλαδή το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας εχθές περίπου την ίδια ώρα που στην Κουμουντούρου υπήρχε έντονος προβληματισμός ή ακριβώς με τη λήξη της πολιτικής γραμματείας, ο Αλέξης Τσίπρας έκλεινε ουσιαστικά το κεφάλαιο και ερημητικά τις πόρτες, όπως τον ακούσαμε, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε μόνο ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, ή το ξεκαθάρισε ότι δεν με ενδιαφέρει πλέον αυτή η ιστορία. Αν με ενδιέφερε, ήταν εύκολος ο δρόμος να γυρίσω. Έχουμε φτιάξει πλέον το δικό μας κόμμα, τη δικιά μας παράταξη, και θα πορευτούμε με αυτό. Αυτό τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, διότι ακόμα και εχθές δεν ελήφθη καμία απόφαση. Φαίνεται όμως ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες, και μάλιστα το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και το λέω αυτό διότι μελετώντας πιο προσεκτικά το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, εάν κατατεθούν 70 σημεία υπογραφές, το 1 τέταρτο δηλαδή το μελών της Κεντρικής Επιτροπής, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το αίτημα εντός 15 μέρου. Από την ώρα που κατατίθεται και για 15 μέρες δηλαδή, θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, που είναι η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί όλα μπορούν να αλλάξουν. Ακόμα και η προηγούμενη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Νομίζω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο σημείο 0 πλέον, καθώς δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι, πολλές αναλλακτικές. Mm-hmm. Μάλιστα και από τις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο οποίος αυτό κρατάμε πέρα από, το ότι κλείνει ερμητικά πλέον πόρτες, παράθυρα και τα πάντα και κάθε χαραμάδα με το ΣΥΡΙΖΑ. Κρατάμε και αυτό που είπε για την Κυριακή των εκλογών, όποτε και ασυνθούν οι κάλπες, ότι εμείς πάμε για την πρωτιά και από εκεί και πέρα να κερδίσουμε αυτοδυναμία, ουσιαστικά πετάει το μπαλάκι στα άλλα κόμματα.
12: Νομίζω ότι
1: θα προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση και αν δεν τα καταφέρουμε πάμε για δεύτερη δεύτερες κάλπες.
12: Μιλώντας με στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα σήμερα το πρωί, μου έλεγαν ότι είναι μια θέση του κόμματος, μια θέση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία θα τηρηθεί απαραίτητα, όπως και οι δύο προηγούμενες βασικές θέσεις και προϋποθέσεις. Καμία συνεργασία με κόμματα και οι νυν βουλευτές για να γίνουν μέλη του νέου κόμματος οφείλουν να παραιτηθούν. Αυτό δεν σημαίνει, μου επανέλαβαν και σήμερα το πρωί, ότι θα υπάρχει αμέσως μετά την παραίτηση, θα υπάρχει και ταυτόχρονη υποψηφιότητα στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Δεν σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει ότι όσοι παραιτούνται από άλλα κόμματα ταυτοχρόνως θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το στίγμα της στρατηγικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη εν ώψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων έδωσε η εκπρόσωπος του κόμματος, Θεανό Κούφο Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παζατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Τι είπε μεταξύ άλλων, ότι στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας και όχι τα σενάρια συνεργασιών.
13: Παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι λογικό το ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε ένα πεδίο το οποίο ήταν ήδη ευάλωτο, από πριν είχε συστημικές αδυναμίες συγκεκριμένες. Παρόλα αυτά, σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλους πολιτικούς χώρους και γι' αυτό δεν παρεμβαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Από την άλλη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει, είναι και αυτό κομμάτι της συνοχής μας και της συνέπειάς μας. Έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και
14: φαίνεται. Άρα, ναι, αυτό τι σημαίνει στο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι δεν υπάρχει face control από την πλευρά σας, ας το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Δηλαδή, αν αύριο 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν και δώσουν την έδρα, αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι εντάσσονται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Θα κάνουν την αίτησή τους.
13: Τι θέλετε να πείτε, αν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να γίνουν μέλη, αυτό με ρωτάτε. Οποιοδήποτε μπορεί, ξέρετε, δεν έχει κάποιο κωδικό να σε αποκλείει η πλατφόρμα ή κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ρωτάτε. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι αν θα ενταχθούν στα επόμενα ψηφοδέλτια.
14: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δεν είναι θέμα πλατφόρμας.
13: Αν λοιπόν ρωτάτε αυτό, η απάντησή μου είναι σαφής. Για την ώρα είμαστε όλοι ισότιμα μέλη. Ούτε για εμένα ξέρει κανείς, ούτε εγώ, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα στην ώρα τους.
1: Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να ρίξουμε μια ματιά και στις δραστηριότητες των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου. Να ξεκινήσουμε, Ευγενία, με την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις ισχυρές αποχωρήσεις και την καθίζηση που καταγράφουν τα δημοσκοπικά ποσοστά του νέου κόμματος. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τους τόνους προσπαθούν να ρίξουν στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά την έξοδο Κοκοτσάκη, η οποία θα λέγαμε ότι λειτουργήσε ως τριαλίδα που ξεχύλισε το ποτήρι για όσους συζητούσαν την θεσμοθέτηση διαδικασιών στο νεότευκτο κόμμα. Μία μέρα πριν, κεντρικά στελέχη του κόμματος, σε μία υψηλών τόνων συνεδρίαση, συμφώνησαν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπει τέλος στα εσωκομματικά μαχαιρώματα. Δεύτερον, να κλείσει ο κύκλος των αποχωρήσεων και να σταματήσει ο μεταξύ μεταξύ τους εμφύλιος, ώστε η ελπίδα για τη δημοκρατία να επικεντρωθεί και μόνο στην πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Αυτός είναι και ο λόγος, Γρηγόρη, για τον οποίο οι δύο νέες αποχωρήσεις από την Κρήτη υποβαθμίστηκαν επικοινωνιακά, προσπαθώντας να δώσουν ένα τόνο ενότητας και αποφεύγοντας εμπριστικές δηλώσεις.
1: Τώρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση του ΚΚΕ και έθεσε και είπε ότι το δίλημα, τα κέρδη στις ζωές μας επιβεβαιώνεται παντού, και με σήμερα μάλιστα πραγματοποιεί περιοδεία στην Βέρεια από το πρωί.
15: Ακριβώς το πρωί επισκέφθηκε τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας και το Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών. Στις 7.30 το βράδυ θα έχει συνάντηση με φορείς αγροτών, με τους εργαζόμενους στον κλάδο τροφίμων των ομώνυμα Θείας και Πέλλας. Και στις 8 αναμένεται να μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση της τομεακής οργάνωσης Συμμαθίας στη Βέρεια, στην πλατεία Δημαρχείου.
1: Και τέλος, Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση έδωσε χθες συνέντευξη στην τηλεόραση του Αντένα. Βελόπουλος, κατά πάντων ο τίτλος.
15: Κατά πάντων και κυρίως κατά των δύο πρώην είναι πρωθυπουργών, Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, έχουν ωρεοποιήσει το περιτύλιγμα, αλλά το εσωτερικό παραμένει σάπιο. Έχουν και οι δύο κυβερνήσει, έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν. Πήγαν την Ελλάδα στα βράχια, είπε ο κύριος Βελόπουλος, από τη στιγμή που ο λαός τους είπε φεύγεται, απέτυχαν. Μάλιστα για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι όταν αποτυγχάνεις σε ένα ύψιστο αξίωμα όπως αυτό του πρωθυπουργού, πας σπίτι σου.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Από τη Λάρισα μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και μας έχει σοκάρει όλους. Τον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίτερα ένας 50χρονος, όπου κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της για πολλές ώρες, απειλώντας μάλιστα να βάλει φωτιά. Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας απεικονίζονται οι ώρες αγωνίας που έζησε η γυναίκα έως ότου πιστεί ο δράστης να παραδοθεί. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουσογιάννη, η οποία θα μας πει τα νεότερα από αυτή την απίστευτη υπόθεση. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, το οποίο βίντεο ήταν δικό του. Δηλαδή, ο ίδιος μετέδιδε ζωντανά την πράξη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ακριβώς.
16: Και αυτό νομίζω ότι είναι. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξανακούσει.
1: Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ναι.
16: Νομίζω ναι. Λοιπόν, καταδικάστηκε σε 22 μήνες, με τους 2 μήνες να είναι άμεσα εκτεταία η ποινή, από σήμερα δηλαδή. Ήταν 5 κατηγορίες που τον βάραν, για τις 3 καταδικάστηκε, για ενδοοικογενειακή βία, για οπλοφορία και οι κατηγορίες για τις οποίες θα περάσει τους 2 μήνες στη φυλακή, δήλωσε ότι μετάνιωσε για την πράξη και για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Ζητώ συγγνώμη, αυτές είναι οι 3 κατηγορίες. Παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενδοοικογενειακή βία και οπλοφορία. Αυτές ήταν οι 3 κατηγορίες. Από σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσει την έκθεση ποινής του. Και να πω ότι μπήκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Κράτησε όμοιρο την πρώην σύζυγό του, διότι υπήρχαν περιοριστικά μέτρα σε βάρος του. Με ένα τσεκούρι και με ένα πιτόνι με έβλεπτο υλικό και απειλούσε να βάλει φωτιά. Χρειάστηκε η παρέμβαση και διαπραγματευτή της αστυνομίας για να λήξει ανέμακτα, ευτυχώς, αυτή η ιστορία.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά απίστευτο και πρωτοφανές αυτό το περιστατικό. Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Επίσης, φεύγουμε από τη Λάρισα, ερχόμαστε στην Αττική. Μιλάμε για την δολοφονία, την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προσήχθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και σκήθηκε δίωξη στους 7 συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση με το θανάσιμο μαχαίρωμα του 15χρονου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους επικράτησης στην περιοχή ή σε παλαιότερες διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων. Η Άννα Νικολάου είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για το τι είπαν οι 7 συλληφθέντες. Άννα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο παθημολογιάν δολοφόνος του 15χρονου. Αρχικά οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος άσκησε τα κακουργηματική δίωξη, η οποία είναι κατά περίπτωση και αφορά τα δικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, της εμπλοκής στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλων και προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συνασουργία και κατά συρροή και παράνομη λεωφορεία και οπλοχρησία. Τα αδικήματα βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπευθεί σε ανακριτή. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον προθάλαμο των ανακριτικών γραφείων και ένας-ένας θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή, όπου και θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον αστυνομικό μας τάκτο Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας δώσει νεότερες πληροφορίες για τη δολοφονία του 15χρονου. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια αυτή την εξέλιξη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερα έχουμε?
18: Καλό μεσημέρι. Αναζητούνται ακόμη τα 10 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ότι συμμετείχαν σε αυτή την φωνική συμπλοκή. Έχουν συλληφθεί 7, ανάμεσά τους και ο δράστης της δολοφονίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News ισχυριστήκε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα πάνω του και στη συμπλοκή του έπεσε στο έδαφος. Το πήρε ο 17χρονος δράστης και το προέταξε προς το μέρος του 15χρονου για να τον εκφοβήσει, όπως είπε, στους αξιωματικούς τμήματος αθλητικής βίας. Το θύμα βέβαια είπε ότι έπεσε πάνω στο μαχαίρι καθώς εκείνη την ώρα κινούταν με φόρα προς το μέρος του, με αποτέλεσμα το φωνικό όπλο να καρφωθεί στην θωρακική του χώρα και να αφήσει το ανήλικο παιδί την τελευταία του πνοή στο πεζοδρόμιο. Αντίθετα βέβαια, Γρηγόρη, είναι οι καταθέσεις των 6 συλληφθέντων που καίνε το 17χρονο, συγγνώμη, καθώς ισχυρίστηκαν ότι ο ανήλικος, ο 17χρονος δηλαδή, έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε στο στήθος τον 15χρονο μαθητή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το φωνικό μαχαίρι δεν βρέθηκε βέβαια, καθώς όπως ισχυρίστηκε ο 17χρονος, συγγνώμη, το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.
1: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Στις 2 στο μέτωπο της οικονομίας τώρα έχουμε νέα δεδομένα για καθώς νέο ψηφιακό σύστημα για την καταγραφή και τον έλεγχο της ακίνητης περιουσίας ενεργοποιεί τις επόμενες μέρες η ΑΔΕ με στόχο τη διασταύρωση στοιχείων και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ προβλέπονται πρόστιμα για περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Τα λέγαμε και χθες για το ΜΙΔΑ, είναι αυτό το νέο μητρό, αυτή τη νέα πλατφόρμα. Κώστα, να δούμε τι αλλάζει με αυτό το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται, στις αρχές Ιουλίου θα μπει σε λειτουργία το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το ΜΙΔΑ, το οποίο θα υποχρεώσει εκατομμύρια ιδιοκτήτες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν τη χρήση τους. Και παράλληλα, βέβαια, θα επιτρέψει το κράτος να αποκτήσει πλήρη εικόνα τόσο της ιδιοκτησίας όσο και της πραγματικής χρήσης κάθε ακινήτου. Όλα τα στοιχεία από κτηματολόγιο, ε9, όπου τέλος πάντων υπάρχουν στοιχεία για τα ακίνητα, θα συγκεντρωθούν σε αυτή την βάση, την ψηφιακή βάση δεδομένων. Ο ιδιοκτήτης εισερχόμενος θα βλέπει δίπλα σε κάθε ακίνητο τα στοιχεία που υπάρχουν στο κτηματολόγιο, θα καλείται να τα επιβεβαιώσει. Σίγουρα θα βρεθούμε μπροστά και σε μια άλλη διαδικασία διορθώσεων. Όλο και υπάρχουν αποκλίσεις, κάποια τετραγωνικά, διαφορές, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
1: Πάντως είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, έτσι, απαιτεί χρόνο και προσπάθεια και προσοχή. Και...
19: Εννοείται. Και ειδικά όταν θα γίνει η διαδικασία για την δήλωση της πραγματικής χρήσης του ακινήτου. Εκεί δηλαδή θα κληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες να πούν τι κάνουμε αυτό το ακίνητο. Αν δηλαδή μένουν οι ίδιοι, αν το νοικιάζουν, αν το έχουν βάλει στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αν το έχουν παραχωρήσει σε συγγενείς τους, μένουν άλλοι δηλαδή, όλα αυτά.
1: Οτιδήποτε, οποιαδήποτε χρήση, γιατί, ναι, ακόμα και κλειστό. Ναι.
19: Έτσι, εννοείται. Και πρώτοι βέβαια αναμένεται να κληθούν να ολοκληρώσει διαδικασία οι ιδιοκτήτες που νοικιάζουν, για να περιοριστεί και η φοροδιαφυγή σε αυτό το μέτωπο που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι μεγάλη. Άλλωστε θυμώνται οι ακροατές μας και εμείς. Τα στοιχεία, τα ερτήσιμα δείχνουν ότι το μέσο ενίκιο ήταν πέρσι, πρόπερσι στοιχεία για την δοσινή χρονιά, είναι γύρω στα 255 ευρώ. Και γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι αυτό το μέσο ενίκιο.
1: Ακριβώς. Κώστα Τσάβαλη,
19: τα πρόστιμα, να μην τα ξεχάσουμε αυτά. Ναι, ναι. Τα τα είπαμε και χθες, 1.000 ευρώ φάνουν τα πρόστιμα για όποιον δίνει ψευδή στοιχεία ή τέλος πάντων αναλυθεί, ανακριβή στοιχεία. Και αλλάζει βέβαια και η διαδικασία με τον ΕΦΙΑ. Από το 2027 θα υπάρχει διαφορετικός υπολογισμός με τον ΕΦΙΑ. Δηλαδή με λίγα λόγια θα έχουμε ένφια με ταυτότητα, διότι θα λαμβάνεται υπόψη η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ώστε το φόρο να υπολογίζεται με βάση την πραγματική εμφάνεια των κτισμάτων.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε εδώ στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτήτων Ακινήτων, ο Στράτος Παραδιάς, ο οποίος ανέφερε και είπε και εστίασε στο ποιοι πρέπει να βιαστούν και ποιοι θα πιεστούν με το ΜΙΔΑ, με αυτό το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
20: Αυτοί που θα προηγηθούν σε αυτή την ιστορία όλοι, εξορισμού, θα είναι αυτοί που έχουν κάποια ακίνητα και τα νοικιάζουν, οι μισθωτές ακίνητων. Οι οποίοι ο αριθμός τους είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια στη χώρα.
21: Δεν είναι και λίγοι.
20: Γιατί θα προηγηθούν αυτοί? Διότι εάν δεν έχουν πρώτα διασταυρώσει και βεβαιώσει ότι αυτό είναι το ακίνητο, αυτά είναι τα πλήρη στοιχεία του, δεν θα μπορούν να μπουν στην καινούργια βάση που θα περιέχει το ΜΙΔΑ, την οποία θα δηλώνονται οι νέες μισθώσεις ακινήτων, θα δηλώνονται οι νέες τροποποιήσεις υπαρχουσών μισθώσεων, θα δηλώνονται και οι λύσεις υπαρχουσών μισθώσεων. Διότι αν δεν βιαστούν, ό,τι και να είναι υποθέσμια, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Θα τους πει ο νοικιαστής, ξέρεις, ή μάλλον θα πούνε αυτοί ο νοικιαστής, ξέρεις, θα πάρουμε ένα 50 αύξηση. Ωραία. Αυτό θέλει δήλωση. Δεν θα μπορείς να το δηλώσεις όμως αν δεν τακτοποιήσεις το ακίνητο αυτό, το συγκεκριμένο ακίνητο. Ή θα πει ο άλλος, εγώ φεύγω 31 του μηνός και σου παραδίνω τα κλειδιά. Πρέπει να μπει μέσα να κάνει τη λύση.
1: Τώρα, ο σχεδιασμός ενιαίων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι το βασικό θέμα στη σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα σηματοδοτήσει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
22: Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε ένα κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
1: Τώρα, πολύ σημαντική επόμενη είδηση που μας έρχεται από τη Βουλή. Εκεί μάθαμε ότι αλλάζει πλέον ο τρόπος, ή θα αλλάξει μάλλον στο μέλλον, ο τρόπος ύσπραξης των δημοτικών τελών. Την νέα διαδικασία ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Λιβάνιος, τι αλλάζει, τι έχουμε να περιμένουμε για τα δημοτικά τέλη, Νίκο?
23: Λοιπόν, πολύ σωστά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Φαίνεται ότι αλλάζει τελείως ο τρόπος που θα πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη. Θα πάμε σε ένα σύστημα ύσπραξης όπως είναι του ΕΜΦΙΑ, είπε ο Υπουργός. Είναι κάτι που έχει τη σύμφωνη γνώμη και τη ΣΚΕΔΕ, που ζητήσανε και οι πάροχοι ενέργειας και έχουν εμπλακεί και τα συναρμόδια Υπουργεία. Έτσι λοιπόν, από 1η Γενάρη του 2028, ουσιαστικά τα δημοτικά τέλη αποσυνδέονται από το λογαριασμό της ενέργειας, από το ηλεκτρικό δηλαδή που πληρώνουμε, και έτσι θα υπάρχει ένα ξεχωριστός μηχανισμός. Τα δημοτικά τέλη θα πληρώνονται ξεχωριστά από τους πολίτες. Αυτή είναι η ουσία. Να κρατήσουν βέβαια οι κρατές μας ότι δεν γίνεται αυτό άμεσα, δεν θα γίνει την επόμενη μέρα που μιλάμε. Ο σχεδιασμός είναι να πάει από το 2028. Τώρα μπαίνουν οι νομοθετικές βάσεις ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και φυσικά πρέπει να ακολουθήσει όλη αυτή η δημιουργία της πλατφόρμας και της νέας διαδικασίας του νέου συστήματος, ώστε να καταβάλλονται ξεχωριστά τα δημοτικά τέλη στους Δήμους.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το περιμένουμε και το παρακολουθούμε αυτό με ενδιαφέρον, να δούμε πώς θα πάει και πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο βήμα της Βουλής, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
24: Ο κώδικας λοιπόν που φέρεται σήμερα έχει 4 σημεία που διαφωνούμε κάθετα. Πρώτον, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει τέτοιο εκλογικό σύστημα? Πού? Ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα, πού αλλού εφαρμόζεται? Και η απάντηση είναι, και αλλού έχουμε εκλογές αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη πρώτης Κυριακής, μίας Κυριακής. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχουν. Νομοθετείται όχι βάσει της καλύτερης δημοκρατίας και της πιο ισχυρής αυτοδιοίκησης, αλλά τα πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Τον αναβαθμισμένο ρόλο της ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης επιβεβαιώνει η ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, στο Executive Board της EBU, το ανώτατο δηλαδή διοικητικού οργάνου της EBU. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Ντόνα Δρούτσα, η αρχισυντάκτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η εξέλιξη, Ντόνα.
0: Γρηγόρη, πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που ουσιαστικά αναγνωρίζει την αυξημένη επιρροή και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο. Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της EBU, ο πρόεδρος της ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από τη συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο όπως είναι τα αθλητικά δικαιώματα λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νοέλ Κούραν, χαιρέτησε την ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ στο Executive Board της EBU. Όπως είπε, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη για την εκλογή του. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στη δημοσιογραφία αλλά και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και βαθιά προσήλωση στον δημοκρατικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Τον είσαι, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η EBU αποτελεί τη μεγαλύτερη, να θυμίσουμε, συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Σε μια εποχή λοιπόν κατά την οποία η αξιόπιστη δημοσιογραφία και η ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όλων των μελών μας, η εμπειρία και η οπτική του Γιάννη Παπαδόπουλου θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο Executive Board. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του, συνεχίζοντας να ενισχύουμε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίσουμε ότι αυτά παραμένουν επίκαιρα, αξιόπιστα και προσβάσιμα για το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη, επεσήμανε, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νόελ Κάραν. Τώρα, κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU. Πραγματοποιήθηκε, υπενθυμίζω, στην Πράγα. Επανεξελέγησαν στη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου η Διευθύνουσα Σύμβουλος της France Television, η Γενική Διευθύντρια της Σουηδικής Ραδιοφωνίας αντίστοιχα, μαζί με τον Πρόεδρο λοιπόν της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο. Εξελέγησαν εκπρόσωποι του BBC και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
1: Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για πολύ σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και φυσικά για τη χώρα μας. Ντόνα Δρούτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε λοιπόν τώρα στην ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι για να δούμε τα νεότερα αναφορικά με τις εξελίξεις στο παγκόσμιο κύπελο. Στο Μουντιάλ κορυφώνει τη αγωνία για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδό τους στις 32 του παγκόσμιου κυπέλου. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία τσέκαραν το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης, ενώ αντίο είπε και τυπικά στη διοργάνωση η Τουρκία. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, με το ποιοι έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην πρώτη νοκάουτ φάση. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, ως πρώτες έχουν περάσει το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία και Ολλανδία. Ως δεύτερες η Νότια Αφρική, ο Καναδάς, το Μαρόκο, η Αυστραλία, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Ιαπωνία. Ενώ γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για τις τρίτες θέσεις. Φυσικά είναι σε κρεμότητα και τα υπόλοιπα παιχνίδια, οι υπόλοιπες αγωνιστικές, οι τρίτες αγωνιστικές σε άλλους ομίλους. Οι Σουηδοί έχουν προκριθεί σίγουρα ως τρίτη, το Εκουαδόρ επίσης ως τρίτο, η Βοσνία. Και από εκεί και πέρα είναι ο χώρος του Σαλόγκου για τις 8 καλύτερες τρίτες από τις 12 που θα προκύψουν στο τέλος της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Η δράση βέβαια συνεχίζεται και σήμερα.
19: με 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Στις 10 η ώρα το βράδυ για τον 9ο όμιλο θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία στο Φόξμπορ, για την πρώτη θέση παίζουν αυτές οι δύο ομάδες. Σενεγάλη, Ιράκ στο Τορόντο. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή, για τον 8ο όμιλο, Ουρουγουάη, Ισπανία στο Ζαποτάν και πράσινο ακροτήρι τη Σαουδική Αραβία στο Χιούστον. Να πούμε ότι Ουρουγουάη και Ισπανία η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, αν δηλαδή οι Ισπανοί δεν νικήσουν την Ουρουγουάη, παίζει στους 32 να παίξουν με την Αργεντινή, έτσι, ένα πρόωρος τελικός, αν προκύψει βέβαια. Ναι. Στις 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου θα γίνουν οι αναμετρήσεις του 7ου ομίλου, θα παίξουν Αίγυπτος, Ιράν στο Σιάτλ και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο στο Βανκούβερ, και όλοι οι αγώνες θα πούμε φυσικά ότι θα μεταδοθούν από την Era Sport, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ. Ένα.
1: Επειδή μας αρέσει στο ένθετό μας να αναφερόμαστε και να επικεντρώνουμε στους ανθρώπους, στους πρωταγωνιστές, γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση στο Μουντιάλ, έτσι. Να δούμε σήμερα τι γίνεται με αστέρες όπως ο Γιαμάλ, ο Σαλάχ, ο Κουρτουά, τα επιτεύγματά τους μέχρι στιγμής. Τι κάνουν, πώς θα πάνε στα γήπεδα του Μουντιάλ.
19: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τη δεύτερη αγωνιστική μάλλον, ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε ο 8ος νεότερος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων. Ήταν 18 ετών το γκολ που σημείωσε και 348 ημερών. Πριν από το 2026, ο μοναδικός έφηβος που είχε σκοράρει σε διαδοχικές συμμετοχές στο Μουντιάλ ήταν ο Πελέ το 1958. Να πούμε ότι βαδίζει στα χνάρια του λίγο μεγάλη κουβέντα, αλλά ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ένας από τους επόμενους στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ήδη είναι στάρ, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι έχει σε βάθος χρόνου πολλά περιθώρια. Από την άλλη, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει συμμετοχή σε 5 γκολ, μιλάμε για ένα μυθικό παίχτη για την αφρικανική ομάδα, την Αίγυπτο. Έχει συμμετοχή σε 5 γκολ σε παγκόσμια κύπελα, 3 γκολ και 2 ασίστ. Η μόνη Αφρικανή με περισσότερες συμμετοχές σε γκολ είναι ο Ασαμό Αγκιάν, 6 γκολ και 3 ασίστ. Και ο Ροζέ Μιλά, ο θρυλικός Ροζέ Μιλά, με 5 γκολ και 1 ασίστ. Ο Σαλάκ έχει σκοράρει και ή δώσει ασίστ και στις 4 συμμετοχές του σε παγκόσμιο κύπελο με την Αίγυπτο. Ο τελευταίος μάλιστα παίχτης που κατάφερε στα πρώτα 5 παιχνίδια του να είναι πρωταγωνιστής ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες το 2014. Και θα κλείσω με τον Τιμπό Κουρτουά, το σπουδαίο αυτό, τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου τερματοφύλακας της Εθνικής Βελγίου και της Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί να πραγματοποιεί τη 18η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο, συμμετοχή σε αγώνες εννοώ, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Έτζο Σίφο όσον αφορά το Βέλγιο, και έχει ήδη 8 αγώνες που έχει κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, με τους μοναδικούς Πίτερ Σίλτον και Φαμπιάν Μπαρτές, τον Άγγλο και τον Γάλλο, που έχουν περισσότερους μόλις 10. Αν τα καταφέρει ο τύπο Κουρτουά, θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και γι' αυτό.
1: Βέβαια, πρωταγωνιστές βέβαια αναμφισβήτητα οι μεγάλοι. Άλλοι οι ποδοσφαιριστές μέσα στα γήπεδα, αλλά μεγάλοι πρωταγωνιστές και οι θεατές στις κερκίδες, και όχι μόνο στις κερκίδες, αλλά και έξω από αυτές. Γιατί βλέπουμε συνεχώς και στα ένθετα και στα αφιερώματα και στους αγώνες από την ΕΡΤ, βλέπουμε απίθανες σκηνές από τους Νορβηγούς που κάνουν τη χαρακτηριστική κίνηση με το κουπί, έτσι, μέχρι τους Ουσμπέκους που μπήκαν στο γήπεδο, Τάσο, με τα επάνω στα άλογα, μέχρι τους Σουηδούς. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές σε κάθε διοργάνωση.
19: Αυτοί οι αγώνες είναι χρώμα, είναι πολυμορφία, έτσι. Πολιτισμικό, είναι κάτι το οποίο το αποδέχονται όλοι, και πολύ χαρακτηριστικά, κάτι που εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να το ζήσουμε. Βλέπεις δίπλα-δίπλα φιλάθλους διαφορετικών ομάδων, διαφορετικών εθνικοτήτων να κάθονται δίπλα-δίπλα και να το δεσχεδάζουν, παρά την πικρία κάποιων για τους πιθανούς αποκλεισμούς, τις ήττες. Βλέπεις ότι το γλεντάνε, το ευχαριστούνται, το περνάνε όμορφα. Και αυτά είναι τα μηνύματα που θέλει να στείλει και η FIFA, αλλά και γενικά ο αθλητισμός. Αυτά τα μηνύματα πρέπει να στείλει.
1: Τάσο, Επιτρόπε, ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα βορειοδυτικά υπηρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά έως 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία Ετενιτών Αδρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφία.
4: Άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λουκία Σούπουλη.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το Hey Joe, σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί σε δεκάδες στυλ από εκατοντάδες καλλιτέχνες. Γράφτηκε από τον Billy Roberts το 1962, έγινε γνωστό λίγα χρόνια αργότερα από τους Leaves, αλλά αυτή η soulful εκτέλεση του Tim Rose από το 1966 ήταν που έδωσε την έμπνευση στον Jimi Hendrix να βασιστεί σε αυτό το κομμάτι ως το πρώτο του single που ηχογράφησε με τους Experience, εκτοξεύοντάς το σε αιώνιο Rock Standard. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, 5 λεπτά μετά τις 3, παρέα με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Κι άλλη εδώ εκτέλεση, κι άλλη διασκευή μάλλον, Ain't No Love in the Heart of the City από τους Black Pumas. Καλησπέρα και πάλι.

Fire, Άγιο και Ιουσούφα μαζί τραγούδησαν για τα παιδιά που αντί να παίζουν ανέμελα βρίσκονται σε πόλεμες ζώνες ή ακόμα χειρότερα κρατούν όπλα στα χέρια. Όμως έτσι να ελαφρύνουμε την ατμόσφαιρα, 25 για τα 25, 25 χρόνια δηλαδή παρουσία του κόσμου στον αέρα, και είναι μια καλή αφορμή να πούμε ένα ευχαριστώ με βιβλία. Για τα 25 του χρόνια λοιπόν ο σταθμός επέλεξε και προσφέρει σε εσάς τους ακροατές 25 βιβλία για το καλοκαίρι, και φυσικά όχι μόνο για το καλοκαίρι, 25 τίτλοι που δεν προέκυψαν από τύχη υποχρέωση αλλά επιλέχθηκαν ένας προς έναν μέσα από τους καταλόγους πολλών διαφορετικών εκδοτικών οίκων. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προτείνουμε. Λογοτεχνία και δοκίμιο, Έλληνες και ξένοι συγγραφείς, νουάρ και βιογραφίες, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις, καταξιωμένοι αλλά και πρωτοεμφανιζόμενοι, βραβευμένοι και μη, ένα μικρό σύμπαν συγγραφέων και βιβλίων που αντικατοπτρίζει αυτό που ο κόσμος υπηρετεί από την πρώτη του ημέρα. Την πολυφωνία, την περιέργεια, την πολυχρωμία, την αγάπη για τον πολιτισμό σε όλες του τις μορφές. Τα 25 λοιπόν βιβλία θα διατεθούν σε εσάς μέσα από τις εκπομπές αλλά και το Instagram του σταθμού. Κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε και από εκεί θα κατευθυνθείτε. Και να ευχαριστήσουμε βεβαίως και θερμά τους εκδοτικούς οίκους που ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόσκληση και συνεισέφεραν με τα βιβλία αλλά και με τις ευχές τους. Στις εκδόσεις λοιπόν Αλεξάνδρεια, Διόπτρα, Ίκαρος, Καστανιώτης, Keybooks, Μετέχμιο, Παπαδόπουλος, Πατάκης και εκδόσεις Ψυχογιός.

Η Μποκό, μια οικογενειακή μπάντα από τη Λουιζιάννα που συνέδεσε το όνομά της με τον παλμό του Mardi Gras, του διάσημου καρναβαλιού της Νέας Ορλεάνης. Τους ακούσαμε στο από το άλμπουμ Smile for a While και το 1974 στο κομμάτι Running the Mardi Gras, που σήμερα το αυθεντικό βινήλιο θεωρείται σπάνιο και συλλεκτικό. Η ψυχή της Νέας Ορλεάνης υπάρχει και στο επόμενο κομμάτι, στο νέο τραγούδι του Gitkin. Ένας εξαιρετικά ταλαντούχος, πολυοργανίστας, κιθαρίστας, παραγωγός. Σε ένα κομμάτι που παραπέμπει απευθείας στον ψυχεδελικό voodoo blues ήχο της Νέας Ορλεάνης και στον θρυλικό Dr. John Knight, Tripper Gitkin.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέος, ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της Σταύλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία κάνει λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκηνές αποκάλυψη στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μην είστε σκιώδεις, αλλά αποφασισμένοι με το λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Σήμερα από τις 7 έως τις 10 πραγματοποιούν προειδοποιητική απεργία τα μέλη της Πανελλαδικής Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν στα επιβατικά οχηματικά πλοία της αυτοπλοϊκής γραμμής της Ραφίνας. Και ο καιρός, πολύ ισχυρή άνεμη αύριο, ως οκτώμποφορ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 34 βαθμούς τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Με τον Τζο Κινώνες ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ένας καλλιτέχνης που άλλοτε ηχογραφεί με το συγκρότημά του του Sincere's εδώ από το πολύ πρόσφατο προσωπικό άλμπουμ του με τίτλο In a Soul Steady Situation. Ένα άλμπουμ που αναδεικνύει τις ρέγγι επιρροές του καλλιτέχνη και όχι μόνο. Έχει και R&B και soul τραγούδια χωρίς να θυμίζει απλή μίμηση του παρελθόντος. Απόλυτο highlight αυτής της κυκλοφορίας ήταν το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, το Don't Let Go, και μία έτσι μπαλάντα rock steady από το 1970 όμως έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με τίτλο When the Lights Are Low. Από μία χαρακτηριστική φωνή της χρυσής εποχής της Τζαμάικα, η Τζόγια Λάντης. Καλησπέρα σε όλους.

Ρόζ, παραγωγός Wox Taylor και η φωνή της Doris Day από το κλασικό «Και σερά σερά», αλλά και αποσπάσματα διαλόγων από την ταινία του Alfred Hitchcock «The Man Who Knew Too Much», το προηγούμενο που έφυγε από τον αέρα μας. Και παραμένουμε στη Γαλλία με την Corinne.

Από την Ουρουγουάη, το ντουέτο των Caro El Club με τη μουσική τους να συνδυάζει λατινοαμερικάνικες παραδόσεις με σύγχρονες επιρροές. Τεντέχο Ατράς ονομάζονταν το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Από τις 2 έως τώρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές εδώ του κόσμου ήταν η Λουκία Σούπουλη. Καλό Σαββατοκυριακό να σας ευχηθώ. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου, μείνετε εδώ στους 93,6 και τα λέμε ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Θα κλείσουμε με έναν Καναδό καλλιτέχνη, έχει καταγωγή από το Κονγκό όμως, ο Φρέντι Μασάμπα, εδώ από τη συνεργασία του με την κοινιά της Αματώνη Drummer Queen, αυτήν την hip hop εξαιρετική μουσικό. Και το κομμάτι Κέμπο. Από τον Γαβριήλ Ρεμούνδο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία σου, που λέει καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Μάνος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια».
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
4: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

τέλους, έφτασε η Παρασκευή, οπότε Under Pressure, τέλος. Επτά λεπτά μετά από τις 4, στο Κόσμος 93,6 και στο ertheco.gr, εδώ είμαστε. Για το επόμενο δύο ώρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας. Εδώ ο Γαβρίλη Ρεμούνδος που φροντίζει τον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Πάμε να υποδεχθούμε το Σαββατοκυριακό.

στη Springfield και ήταν από τα τέλη της δεκαετίας του 60 αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Και είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος και λέω να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που έβλεπα για το AI. Αν μπορεί να προβλέψει, λέει, το αποτέλεσμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Και σε αυτό το άρθρο έλεγε πως η Στέφανη Χόενμπεργκ, ανώτερη μηχανικός λογισμικού και λάτρης του Μουντιάλ, θέλοντας να διερευνήσει κατά πόσο μια τόσο απρόβλεπτη συνθήκη όσο το ποδόσφαιρο μπορεί να τίθασευτεί από την τεχνητή νοημοσύνη, δημιούργησε ένα σύστημα μηχανικής μάθησης για την προσομοίωση και την πρόβλεψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και με απλά λόγια, εξηγεί για όποιον έχει μια μικρή ιδέα ότι η διαδικασία είναι η εξής: παίρνεις τα κατέργαστα δεδομένα, γίνονται καθαρισμένα σύνολα δεδομένων, ακολουθεί μια μηχανική χαρακτηριστικών σε επίπεδο ομάδας, εκπαίδευση μοντέλου, πρόβλεψη αγώνα, πλήρης προσομοίωση τουρνουά, και έτσι έχεις το αποτέλεσμα. Για την ακρίβεια, λοιπόν, δοκίμασε πολλά μοντέλα μηχανικής μάθησης για να συγκρίνει την απόδοση, την ερμηνευσιμότητα και την δυναμική τους. Εκείνο που της έκανε εντύπωση ήταν ότι το καθένα από αυτά, ανάλογα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά του, προέβλεψε διαφορετικό νικητή και κατέληξε, μπαίνοντας σε μια διαδικασία νέων μετρήσεων που δείχνουν πώς και πού ένα μοντέλο μπορεί να κάνει λάθη, και οι μετρήσεις αυτές ανέδειξαν ένα συγκεκριμένο μοντέλο στο πιο αξιόπιστο, το οποίο προέβλεψε πως πρωταθλήτρια σε αυτό το Μουντιάλ και σε αυτό το Μουντιάλ θα είναι η Αργεντινή. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ένας άλλος ερευνητής, ο Βίκτορ Άνταμς, ο οποίος χρησιμοποίησε μια άλλη προσομοίωση και εκεί βρήκε ότι η πιθανή νικητές θα είναι είτε η Γαλλία, είτε η Ισπανία, είτε η Αργεντινή, πιθανά και η Αγγλία. Και σε αυτό το συμπέρασμα βρέθηκε και ο Σάντερ Λαμ, ο οποίος με βάση τη δική του μελέτη και το δικό του μοντέλο και τη μέθοδο που ακολούθησε, κατέληξε έπειτα από 20.000 προσομοιώσεις ότι ο τελικός θα λήξει Ισπανία-Αργεντινή 1-1, με την Αργεντινή να επικρατεί στα πέναλτι. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό νομίζω. Γιατί το Μουντιάλ είναι η διοργάνωση με το πιο απρόβλεπτο αποτέλεσμα.

CW Stonking, The Love Me or Die, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε κατευθείαν για τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Είναι τα μάτια στραμμένα στη Βενεζουέλα φυσικά και σήμερα, και είναι αυτές οι εικόνες που νιώθεις ένα κόμπο στο λαιμό, μια γροθιά στο στομάχι. Πάμε, μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980. Προφυλακιστέως ο 43χρονος καθομολογεί αν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις αλλά αποφασισμένοι με τον λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας των νέων στρατευμένων και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνει το ΚΚΕ μετά τα νέα κρούσματα μηνυγκίτιδας σε Φαντάρου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers. A Song for Wartime. Της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

ένα διαφορετικό sexual healing για να φτάσουμε, για να μπούμε μάλλον στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής και να φτάσουμε στις 5 παρά 20 περίπου εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και από την τηλεόραση όπως μας γράφετε, οπότε καλησπέρα σε εσάς στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Πηγαίνουμε μέχρι τις 6 παρέα εδώ. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδο στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Lose Your Soul. Και έβλεπα τώρα ένα άρθρο για τον πιο συχνό λόγο που τσακώνονται, λέει, τα ζευγάρια. Υπάρχουν βέβαια πολλοί λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις τα ζευγάρια που συμβιώνουν, όμως ένας είναι ο λόγος για τον οποίο τσακώνονται όλο και πιο συχνά, και είναι οι δουλειές του σπιτιού που εκτιμήσεις θέλουν να παίρνουν από τη ζωή μας κοντά στις 690 ώρες, λέει, το χρόνο, 1,8 ώρες περίπου την ημέρα, αν κάνει κανείς τη διαίρεση. Σε πρόσφατη μελέτη, λοιπόν, το 80% των ατόμων που ζούσαν με σύντροφο ομολόγησαν πως έχουν σχετικές διαφωνίες. Μάλιστα. Λογικό ακούγεται.

ποσοστό, λέει, μεγαλύτερο του 50% ανέφερε πως το πρόβλημα που απασχολεί τα ζευγάρια είναι το πότε πρέπει να γίνονται αυτές οι δουλειές, κλασικό. Επίσης ακολουθεί το πώς πρέπει να γίνονται και το ποιος θα έπρεπε να τις κάνει. Εγώ θα λέγω ότι αυτό είναι ο νούμερο ένα λόγος για να τσακωθείς. Και σας έχω και καλύτερο. Σε αυτή την έρευνα το 61% δήλωσε ότι καθαρίζει ξανά το σπίτι αφού ολοκληρώσει την προσπάθεια το ετερονίμηση. Τέλειο, δεν υπάρχει.

Curtis Harding και το Next Time από το 2015 και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε για μια μικρή ανάσα στο ακριβώς της ώρας και επιστροφή για στις μουσικές μας για τη δεύτερη μας ώρα σε πολύ λίγο εδώ στο Κόσμος 93,6. Ελίζα Μπεθ για το φινάλε της πρώτης ώρας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

Black Pumas, Ain't Love in the Heart of the City. Και έτσι γυρίσαμε και είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε στο Κόσμος, στους 93,6 μας ακούτε και στο rteco.gr μας ακούτε επίσης. Εκεί μας βρίσκεται και live αλλά και on demand. Και κάνουμε παρέα λοιπόν για ακόμα μια ώρα με τις μουσικές μας. Το απόγευμα της Παρασκευής, 26 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο. Είναι ο Γαβρίλ Ρεμούνδος στον ήχο απέναντί μου. Είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Πολύ ζεστό και πολύ καλοκαιρινό απόγευμα Παρασκευής.

χορέψω το Μαγιόρ και το Πορβενίρ και λέω είναι απόγευμα Παρασκευής, ας ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους, γιατί ήθελα να τσεκάρω, η αλήθεια είναι, αν είστε εδώ ή αν φεύγετε. Και όντως πολλοί από εσάς φεύγετε, βλέπω κόκκινο το δρόμο μετά το Χαϊδάρι στην έξοδο από την Αθήνα. Βλέπω επίσης κατά κόκκινο το ποτάμι, πολλή κίνηση στην Κηφισίας και την Μεσογείο και στην Αττική Οδό, αλλά και στην παραλία και στο λιμάνι του Πειραιά οι δρόμοι έχουν αρκετή κίνηση και στην, όχι, στην Βουλιαγμένη είναι καλύτερα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Αυτά σε σχέση με την κίνηση και με το τι σημαίνει στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Υπομονή αν οδηγείτε, υπομονή αν φεύγετε επίσης.

εσείς και Τεοντογά έχουμε ξαναπεί για την πολύ ενδιαφέρουσα γαλλική pop eclectic σκηνή που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Είμαστε λίγο πριν από τις 5.30, θα πάμε τώρα για τις ειδήσεις να μάθουμε τα τελευταία νέα. Θέλω όμως να στείλουμε μια τελευταία καλησπέρα σε εσάς που είστε τώρα στο καράβι για την Τζιά και πηγαίνετε για τις διακοπές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μποτιλιάρισμα στο ύψος της γέφυρας Βριούλων, στο ρεύμα προς Λαμία εξαιτίας πυρκαγιάς στο διαχωριστικό διάζωμα. Ένοχοι 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980. Προφυλακίστε ως ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο σας, βλέπω όλους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις αλλά αποφασισμένοι με το λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας των νέων στρατευμένων και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνει το ΚΚΕ μετά τα νέα κρούσματα μηνιγκίτιδας σε Φαντάρου στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Kreb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Team Deluxe Orchestra και το Lavis και λίγο πριν Teddy Swims και το Lose Control και είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο απόγευμα της Παρασκευής εδώ στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Jungle, ένα από τα καινούργια του 2026.

Άιανα Λί και το Housebroken είναι ένα από τα ονόματα που συζητιούνται πολύ στην διεθνή μουσική σκηνή αυτή την εποχή. Από ό,τι φαίνεται έχει έρθει για να μείνει και έχει κερδίσει και πολλές καρδιές. Και είμαστε λίγο πριν το τέλος και όσοι ήθελα να σας πω δεν έχουμε εισιτήριο για Pet Shop Boys. Μπορούμε να πάμε θερινό σινεμά αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς έχει πολύ ωραίες νέες ταινίες που βγήκαν χθες, αλλά έχει και την Καρσονιέρα από το 1960. Ο Bud Baxter, υπάλληλος σε μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία, καλοπιάνει τους ανωτέρους του, δανείζοντάς τους το διαμέρισμά του για τις διακριτικές στιγμές τους, για να θυμηθούμε λίγο το story. Τα πράγματα όμως θα περιπλακούν όταν συναντήσει τη Φραν, την ερωμένη του μεγάλου αφεντικού, την οποία και ερωτεύεται. Γλυκόπικρη κοινωνική σάτυρα και απολαυστική κομεντή, ερωτική κομεντή γραμμένη με ευφιέστατη κομψότητα και σκηνοθετημένη με υποδειγματική διακριτικότητα, 10 υποψηφιότητες και 5 Όσκαρ, 3 καλύτερες ταινίες, σκηνοθεσία σεναρίου για τον Billy Wilder, για αυτή την σπουδαία ταινία, σημαντική ταινία από τα 60's, The Apartment.

Promise Me λοιπόν, Καλιούτσης, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα έρθουμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 4, εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρο φυσικά και έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της για μέχρι τις 8, εδώ στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδος για τις 2 ώρες που πέρασαν στη φροντίδα του ήχου. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να κάνετε βόλτες, να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν και σας αφορούν. Και εμείς τα λέμε πάλι τη Δευτέρα στις 4. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε, καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός Τίασος ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

J'aime ta couleur café.

στον καύσωνα που έχει όχι απλά ταλαιπωρήσει πόσες χώρες στην Ευρώπη, ιδιαίτερα τη Γαλλία. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι Παρασκευής είναι, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Και δροσερό από ό,τι διαβάζω, με τα αεράκια του και τους βοριάδες. Ο Μπάμπης Δούκαρος φορτίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, ένα road trip μουσικό.

Μακάνοφ, Κόσμος 93,6 και φυσικά ακούς διαδικτυακά, βρίσκεις τους τρόπους για να ακούς όπως σε βολεύει εσένα με τον καλύτερο τρόπο, εκτός αέρα, ζωντανά, μέσα από το rteco.gr, διαδικτυακά όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, 210-60-64-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Ρικάρντο Μποντσάντο, στην Ιταλία πάμε με τον Κλανδεστίνο. rteco.gr, Facebook, Instagram, ακολουθείς σελίδες μας στα social media.

στην Ιταλία στο 2026 με Ρικάρντο Μπονσάντο, με τόσο κόσμο να πηγαίνει στο Αμάλφι ήδη έτσι από τον Μάιο. Εικόνες φοβερές δηλαδή, και οι κάτοικοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, να πάνε κάπου δηλαδή στο Ποζιτάνο, πνίγεται από κόσμο. Και αυτό θα γίνει και όλο το καλοκαίρι. Μένουμε στην Ιταλία κι εμείς, μουσικά όμως, στο Πορτοφίνο με τη Δαλιδά.

0: my love.
1: Πορτοφίνο από τη Δαλιδά, Τίγκα το Αμάλφι και το Ποζιτάνο, η Βενετία και αν έχει κόσμο. 25 με 30 εκατομμύρια επισκέπτες είναι τα επίσημα στοιχεία από τις Ιταλικές Αρχές. Κανάρια. Κανάρια στην Unlimited έγινε και διαδήλωση, έτσι. Είναι. Έγινε χαμός. Η Σαντορίνη επίσης, Μύκονος. Μύκονος και Σαντορίνη. Εντάξει, χρόνια τώρα. Μύκονος και Σαντορίνη. Ολόκληρο σύνθημα.

Φήμη φέρνει φήμη, έτσι. Έχουν και από στόμα σε στόμα, φωτογραφία σε φωτογραφία, διαφήμιση. Και μετά γίνεται το FOMO, Fear of Missing Out. Και όλοι θέλουν να βρεθούν στο ίδιο σημείο.

η Γκάμπη Μορένο και η Όρκεστρα Φάιλντε με νέα παιδιά που είναι σε αυτή την ορχήστρα και στο 2026 εκεί μένουμε για να ακούσουμε ένα ντουέτο δύο άλλα κορίτσια, Αλίσια Κάρα και Νόρα Τζόουνς στο I'm in Trouble.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Καραμπόλα 4 γιοταχή στην Σύνδο, τροχαίο στον περιφερειακό, δίπλωσε Νταλίκα στην Εγνατία Οδό. Ένοχοι 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αθώα μία παραγωγός. Στους 589 οι νεκροί και στους 2.980 οι τραυματίες. Ο μέχρι τώρα απολογισμός από τους δύο σεισμούς στην Βενεζουέλα. Προφυλακιστέως ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθεία σύσπραξη δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες σε απόλυτη κινητοποίηση.

0: θέλουμε, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στην Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις, αλλά αποφασισμένοι με τον λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 έως τις 10 το βράδυ τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν σε πλοία της Ραφίνας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο Σάββατο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

In the General Sticks και ο Omar Farouk Dekbilek. 7 παρα 25 στον κόσμο, συντονισμένοι στους 93,6.

Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο μουσικές του κόσμου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου. Από την Ελλάδα στο Μέξικο. Ελλάδα και ο Μάρφα Ρόγκτεκ Μπελέκ βέβαια. Σότο Μαγιόρ, Πορβενίρ. Κόσμος 93,6 arteco.gr. Σε ένα application με ένα κλικ. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας.

Έχει ενδιαφέρον μια ερώτηση που έκαναν στο Κλοντ. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει ριζικά τον κόσμο προς το χειρότερο, αλλά εμείς οι άνθρωποι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Η απάντηση του Κλοντ λοιπόν ήταν ότι η κατάρρευση του μη δομημένου χρόνου, και συγκεκριμένα αυτό που έχουν κάνει σταδιακά τα smartphones και οι αλγοριθμικές ροές, τα feeds, στην πλήξη. Στο μεγαλύτερο μέρος δηλαδή της ανθρώπινης ιστορίας, η πλήξη δεν ήταν ένα πρόβλημα που σε πήλησε. Ήταν μια γνωστική κατάσταση που ανάγκαζε τον εγκέφαλο να μπει σε μια λειτουργία που τώρα ονομάζουμε δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας, Default Mode Network. Ένα είδος νοητικής επεξεργασίας στο παρασκήνιο που εδραιώνει αναμνήσεις, αναπτύσσεις ενσυναίσθηση, φανταζόμενος τις ζωές των άλλων ανθρώπων, παράγεις δημιουργικές ιδέες και χτίζεις μια συγκρατημένη αίσθηση του εαυτού σου. Όταν κοιτούσες έξω από το παράθυρο, δηλαδή περίμενες το λεωφορείο ή καθόσουν ήσυχα μετά το δείπνο, ο εγκέφαλός σου έκανε μερικές από τις πιο σημαντικές εργασίες του. Η πλήξη ήταν μια πολύ πραγματική έννοια, η μηχανή της εσωτερικής ζωής. Πόσοι ψυχολόγοι λένε ότι τα παιδιά πρέπει να τα αφήνουμε να βαριούνται, γιατί έτσι γεννιέται η δημιουργικότητα, έτσι σκαρφίζονται πράγματα οι άνθρωποι. Και αν θυμάστε και τα παλιά χρόνια, πόσα παιδιά έφτιαχναν πράγματα, πόσοι κιθαρίστες έχουν πει ότι έφτιαχναν αυτοσχέδιες κιθάρες, και ο Jack White το έχει κάνει αυτό, και ο Mark Knopfler έφτιαχναν αυτοσχέδιες κιθάρες, ότι τα παιδιά μέσα στην πλήξη, αυτό που λέμε τη βαρεμάρα ας πούμε, έφτιαχναν δημιουργικές ιδέες, γιατί αυτό κάνει ο εγκέφαλος. Αυτή η κατάρρευση λοιπόν του μη δομημένου χρόνου και η εξάλληψη της πλήξης έχουν οδηγήσει μια σειρά από βαθιές, κυρίως αρνητικές αλλαγές στην ψυχολογία της καθημερινότητας. Έτσι, όταν ο εγκέφαλος βαριέται, αναγκάζεται να εφεύρει τρόπους να διασκεδάσει. Η διαδικασία γεννάει τις πιο πρωτότυπες ιδέες, λύσεις σε προβλήματα, πολύ βασικό, και καλλιτεχνική έμπνευση. Αντικαθιστώντας λοιπόν την πλήξη με το ατελείωτο σκρολάρισμα, καταναλώνουμε παθητικά ιδέες των άλλων αντί να παράγουμε τις δικές μας. Ενδιαφέρουσα λοιπόν η τοποθέτηση του Κλοντ και αληθινή, θα έλεγε κανείς. Σίγουρα.

έχουμε ανταλλάξει την εσωτερική μας γαλήνη, το πνευματικό βάθος, με μια εθιστική συνεχόμενη δόση στιγμιάς δοπαμίνης. Η πλήξη δεν ήταν εχθρός, ήταν το φίλτρο που καθάριζε το μυαλό μας. Οι στιγμές αυτές που κανείς έμενε στη σιωπή μπορούσε να αντιληφθεί τα πράγματα καλύτερα και τον εαυτό του να κάνει ενδοσκόπηση. Χωρίς αυτό ο εγκέφαλος βρίσκεται σε μόνιμη υπερδιέργεση, κάτι που τροφοδοτεί το άγχος και την εξάντληση, τον burnout, αδυναμία συγκέντρωσης, brain fog, και μπαίνει και μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο των social media. Ο χρόνος περνάμε μόνοι μας, οι σκέψεις χωρίς εξωτερικούς περισπασμούς είναι απαραίτητος για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, τι νιώθουμε, τι θέλουμε. Χωρίς αυτόν τον χρόνο, η αίσθηση του εαυτού μας γίνεται πιο ρηχή και επηρεάζεται υπερβολικά από τις τάσεις των social media.

για το ότι καταναλώνουμε παθητικά τις ιδέες των άλλων. Κάτι παρόμοιο έλεγε και ο Κρισναμούρτη που δεν πίστευε στην αιμονή των βιβλίων, ότι πρέπει κανείς να διαβάζει τόσα βιβλία. Όλη αυτή η ιστερία, ας πούμε, η αιμονή με τα βιβλία. Γιατί έλεγε ο Κρισναμούρτη ότι ουσιαστικά αυτό που είπε και το Κλοντ, ότι καταναλώνουμε τις ιδέες των άλλων χωρίς κανείς να σταθεί και να σκεφτεί, να έχει τη δική του φώτιση, τη δική του γνώμη, τη δική του αντίληψη για το τι συμβαίνει γύρω του. Διαβάζουμε το τι ένιωσαν, έζησαν άλλοι άνθρωποι, αν κανείς βρίσκεται σε μια αιμονή να διαβάζει. Και αυτό το αποδεικνύει, όπως έλεγε ο Κρισναμούρτη, και δεν είχε άδικο σε αυτό, ότι οι συγγραφείς είναι πιο γνωστοί από ό,τι αυτά που είπαν. Δηλαδή, ο κόσμος θυμάται τον Νίτσε, ας πούμε. Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Νίτσε και τι είναι ο Νίτσε και τι συμβολίζει στην κοινωνία ο Νίτσε. Αλλά λίγοι αυτά που στα αλήθεια έχει πει ο Νίτσε ή οποιοδήποτε. Και αυτό έλεγε ο Κρισναμούρτη, ότι δείχνει την κατεύθυνση που έχει ο άνθρωπος αν διαβάζει πολύ. Γίνεται και αυτό με τον τρόπο του, με τον χρόνο του και με το όριό του, όπως όλα.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες.
2: Έρτζα Κίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ερτζακίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Την κονσόλα του ήχου και τη φροντίδα του ήχου έχει ο Σταύρος Ολιβέρης. Στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Ολάσης. Στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Οι υπόλοιποι που έχετε επιλέξει να μας ακούτε ψηφιακά από τις έξυπνες συσκευές σας, μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα βέβαια και σε όλο τον πλανήτη μέσω της εφαρμογής AirTeco.

Σήμερα είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και γιορτάζει ο Μακάριος και η Μακάρο ή η Μακαρία. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους και είναι και Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Όπως και Παγκόσμια ημέρα ψήξης.

Ανακοινώθηκαν λοιπόν και οι εισαχθέντες στα πανεπιστήμια. Πολλά μπράβο σε όσους τα κατάφεραν, περισσότερα μπράβο σε όσους πρότευσαν και μπράβο και σε όσους δεν τα κατάφεραν. Δεν τελειώνει εδώ τίποτα, η ζωή συνεχίζεται, ευκαιρίες υπάρχουν ακόμα πολλές. Και το έχουμε ξαναπεί ότι και να μην περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο δεν ήρθε το τέλος του κόσμου, έτσι. Πάμπολα τα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι δεν πέρασαν ούτε έξω από την πόρτα πανεπιστημίου και πέτυχαν πάρα πολλά στη ζωή τους, και μάλιστα αρκετοί από αυτούς πέτυχαν να διδάσκουν σε πανεπιστήμια αυτά που έμαθαν στη ζωή τους και στην δουλειά τους, αρκεί να είναι κάτι πρωτοπόρο, κάτι καινοτόμο ή κάτι μοναδικό. Δεν χρειάζεται ντε και καλά να μπούμε σε ένα πανεπιστήμιο. Το έχουμε στην Ελλάδα από πανεπιστήμιο και δεν χρειάζεται. Ακόμα και οικονομικά να το δει κανείς, είναι πολύ πιθανότερο να βγάζεις περισσότερα χρήματα ένας τεχνίτης από έναν ο οποίος έχει τελειώσει πανεπιστήμιο και έτσι, ανάλογα τη σχολή. Το λέω γιατί επιχειρηματίες είναι πολλά, δεν χρειάζεται. Δεν τρελαινόμαστε επειδή δεν πέρασαμε.

Στη Βενεζουέλα είναι τραγικές οι εικόνες που έρχονται. Έχει σημάνει διεθνή συναγερμός. Είναι 188 οι νεκροί μέχρι τώρα και 200 οι εγκλωβισμένοι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για χθες που είπαμε για το μαχαίρωμα στην Καλυθέα, τελικά πρόκειται για 15χρονο. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος και γιατί συνέβη. Οι αγνοούμενοι στην Βενεζουέλα που είπαμε είναι 188 νεκροί, είναι πάνω από 30.000. Βασικά αυτά είναι τα κύρια θέματα σήμερα. Θα τα δούμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα φυσικά.

Λοιπόν, καθημερινή. Το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλλιθέα. Νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα έναν 15χρονο. Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΝ. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβης σε ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Λίγο και ακριβό το γάλα για παραγωγή φέτας, απώλειες λόγω ευλογιάς και αυθόδους πυρετού. Υπομοιεία με τα μάτια της τεχνολογίας είναι ένα ακόμα θέμα από την Καθημερινή. Και μηνύσεις για διαφήμιση παράνομου τζόγου σε 18 influencers.

τα νέα. Τι δείχνουν οι βαθμολογίες? ΑΕΗ, οι βάσεις φέτος, κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς σε αρχαία ελληνικά, ιστορία και μαθηματικά, χαμηλές πτήσεις και στην οικονομία. 7,5 βαθμοί στη Βενεζουέλα, εκτόνωση ενός αιώνα σε μία ώρα. Ερντογάν παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα. ΣΥΡΙΖΑ, απελπισία, αμηχανία, αδιέξοδα. Νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησε μειοψηφία με βολές κατά φάμελου. Πολιτικό παρασκήνιο, ο Πιερακάκης σε ειδική αποστολή στη Βουδαπέστη. Και ο Αβραμόπουλος προσέφυγε κατά του εντάλματος. Στα 2.905 μέτρα, μία ανάβαση στον Όλυμπο για καλό σκοπό.

απογευματινή. Πανελλαδικές 2026. Πανολεθρία σε αρχαία, ιστορία και μαθηματικά. Οι εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια drones. Μητσοτάκης και Δένδια στη σχολή δοκίμων. Πίσω είναι μια φωτογραφία που είναι πίσω τα ναυτικά, τα θαλάσσια drones. Βενεζουέλα φόβη για έως 100.000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. ΔΕΗ από τον Λιγνίτη στα data centers και τα φωτοβολταϊκά. Επικύρη

Και γειτονιών οι κώδικές τους.

Και γειτονιών οι κώδικές τους. Ριζοσπάστη.

κόντρα. Τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας? Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35. Κρίσιμο τέτατετ στην Άγκυρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Σουλτάνο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους στα συντρίμια. Σοκαριστική έρευνα του Δήμου Αθηναίων. Ένας στους τρεις άστεγους μένει στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. Αυτή η κουβέντα για τους άστεγους είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη σπέκουλα πάνω σε αυτό. Θα πούμε δύο κουβέντες μετά. Λοιπόν, θερμική απειλή. Οι καύσονες απειλούν τη δημόσια υγεία, την οικονομία και τις πόλεις μας. Παραμένουμε στην κόντρα. Αλέξης Τσίπρας, αν χρειαστεί δεύτερες εκλογές, για καθαρή εντολή. Αρχίσανε. Οκ, πάμε. Παιδιά, ειλικρινά, δεν έχει να κάνει με το... Αλλά είναι... Έχει αρχίσει... Όλοι είναι πρώτοι. Δεν γίνεται να είναι όλοι πρώτοι. Έτσι λέγανε και στις προηγούμενες. Φάγανε τη φάπα. Φάγανε και στην προηγούμενη φάπα. Δεν μπορείς να βγαίνεις. Δεν βλέπουν ότι είναι αστείο το επιχείρημα έως εξοργιστικό. Να βγαίνει να λέει τώρα ο Τσίπρας ότι είναι πρώτος και θα πάρει και αυτοδυναμία. Αλλιώς πάει σε δεύτερο. Δεν βλέπουν ότι απέτυχε αυτό το πράγμα. Αλήθεια, αυτοί οι επικοινωνιολόγοι που είναι δίπλα τους κοιμούνται όρθιοι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ο άλλος θα είναι πρώτος. Ο Τσίπρας λέει θα είναι πρώτος και είναι στο 12%. Ο Πέστονε, ο Ανδρουλάκης θα είναι πρώτος, είναι στο 10%. Μέχρι και ο Βελόπουλος όλοι πρώτοι. Σιγά ρε, όλοι πρώτοι. Περιμένετε λίγο να δούμε τι θα γίνει. Η κυβέρνηση λέει αυτοδυναμία. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23. Πώς δεν βγαίνουν? Θα μου πεις τουλάχιστον αυτοί θα είναι πρώτοι. Λέει φαίνονται πρώτοι. Οκ. Αλλά όταν... Τέλος πάντων. Άστα για το δεύτερο να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, ο λόγος. Τα στατιστικά των πανελλαδικών δείχνουν ανατροπές στις βάσεις, η αδύναμη κρίκη, τα αγκάθια και οι εκπλήξεις. Στη σχολή ναυτικών δοκίμων Μητσοτάκης και Δένδιας είμαστε στην πρώτη γραμμή της τεχνογνωσίας για να είναι η πατρίδα ασφαλής. Αγώνας δρόμου για επιζώντες, 164 νεκροί και 971 τραυματίες, καταρρεύσεις κτηρίων, μαζικές απώλειες και διεθνής συνεργερμός για τη Βενεζουέλα. Το ότι οι εφημερίδες έχουν διαφορετικά νούμερα, διαφορετικούς αριθμούς σε νεκρούς και αγνοούμενους, είναι για το... επειδή κάθε μία εφημερίδα κλείνει φύλλο συγκεκριμένη ώρα, έτσι. Εκείνη την ώρα δηλαδή που κλείνει φύλλο, αυτή είναι η ενημέρωση που υπάρχει. Υδρογονάνθρακες, νέος διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες σε Δυτική και Νότια Ελλάδα. Ο καύσωνας έλειωσε την Ευρώπη, τουλάχιστον 212 θάνατοι στην Ισπανία. Γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, στις επόμενες εκλογές θα συγκριθούν προγράμματα και πεπραγμένα. Εστία. Απρέπεια Μητσοτάκης Εξαρχάκο αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Η ακατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού εσκίασε την λαμπρή πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να τιμήσει τον μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το Κοινοβούλιο στον πολιτισμό.

Political. Όμιλος Άκτορ αποκτά δύναμη πυρός 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εξάρχου στόχος να προχωρήσει το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια. Κομισιόν για Αβραμόπουλο δεν διαπιστώθηκε παραβίαση όρων στη συνεργασία του με τη ΜΚΟ Find Impunity. Μήνυμα Μητσοτάκη, το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε. Το μεγάλο παζάρι Τραμπ Ερντογάν και το Αγκάθι. Και καταζητείται στο Αιγαίο, ο λαγοκέφαλος επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ το κιλό. Πραγματικά λάθος ψάρεμα κάνουν όλοι. Γιατί πάει ένα κιλό ένας, δεν είναι μικρή.

με 10 του βγάλει το μπεροκάματο. Η δημοκρατία. Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης. Επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για το Σουλτάνο, η Ελλάδα στο περιθώριο. Πάμε πάλι. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η συμφωνία Λευκού Οίκου Άγκυρας. Τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμανλή υπό το φόβο του Σαμαρά. Κατάρ Γκέιτ, κόλαφος η Κομισιόν για τον Αβραμόπουλο. ΓΕΣΕΕ, αργή ανάπτυξη με διεύρυνση των ανισοτήτων. Έπεσαν στη φάκα Μητσοτάκης Χατζηδάκης. Πανελλαδικές, κάτω από τη βάση οι μισοί μαθητές, ελάχιστοι αρίστευσαν. Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας στο Πήλιο, κίνδυνος κατάρρευσης για το ιστορικό μνημείο. Εάν δείτε η Δημοκρατία στην επικεφαλίδα της, στον τίτλο της, αριστερά έχει ένα κομμάτι του Κοτάκη, το οποίο είναι κάθε μέρα το πρωτοσέλιδο που έχει εστία. Απρέπεια Μητσοτάκη στον Ξαρχάκο. Τι έχει εστία πρωτοσέλιδο? Απρέπεια Μητσοτάκη στον Ξαρχάκο. Όταν είσαι σε δύο, τουλάχιστον κάνε κάτι άλλο. Δηλαδή δικαιολόγησε, ρε παιδί μου, ξέρω, κατάλαβες τι λέω τώρα.

ναυτεμπορική. Επενδυτικό άλμα του Άκτορ 3 δισεκατομμυρίων με καύσιμο 1 δισεκατομμύριο. Τα σχέδια του ομίλου για παραχωρήσεις ΔΙ, ΤΑΠΕ και LNG, επέκταση στη λιανική ενέργεια. Βενεζουέλα, δίδυμος φωνικός σεισμός. Στενά του Ορμούς, οι φήμες περί διοδίων αύξησαν τις τιμές πετρελαίου. Και Αλέξης Τσίπρας, στόχος η πρωτιά στις εκλογές. Okay, πάμε. Βάλε τραγούδι και να πάμε στα αθλητικά, γιατί δεν μπορώ, αλήθεια.

0: Άκου τώρα, καθημερινά, με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Ο σκακιστής παραμένει στην ομάδα της καρδιάς του μέχρι το 2029, Grand Maître τριετίας. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, με τον ερυθρόλευκο coach να δηλώνει «συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι». Σούπερ Βινίσιους, η Βραζιλία βρήκε τον ηγέτη της. Σαμουράι, τον Ιάπωνα Χαβ Χιντεμά Σαμωρίτα, που έμεινε ελεύθερος από τη Sporting, κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός έρχεται πακέτο, Ρόκα, Κάρμο και Πόποβιτς αναμένεται να ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες. Πρωταθλητής. Τα βρήκαν σε όλα για τον γίγαντα, ο Πόποβιτς έκλεισε. Φήμες για Φρόιλερ, τι λένε στην Ιταλία για τον μουντιαλικό Ελβετό Χαφ. Ο Θρύλος συμφώνησε οριστικά τον κορυφαίο τερματοφύλακα του σερβικού πρωταθλήματος και σήμερα ολοκληρώνεται και τυπικά η μεταγραφή. Μπαρτζόκας για άλλα 3 χρόνια στον θρύλο των ονείρων του, παραμένουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι μου, γιατί θα έχει στα χέρια του το κορυφαίο ρόστερ της καριέρας του. Το φινάλε ενός μεγάλου. Ο Μακίσικ ήρθε Αμερικανός και φεύγει Πειραιώτης. Γιατί ο Φαλ έριξε τάπα στον εαυτό του. Ελ Καμπί συνεχίζει το ταξίδι του στο Μουντιάλ, προκρίθηκε το Μαρόκο με εκείνον βασικό. Γιατί θέλει τόσο τον Στάνιτς για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Έτοιμος να φορέσει τα κόκκινα ο Ρόκα. Τελειωμένοι δίνουν οι Ισπανοί τη μεταγραφή του εξτρέμ της Τζιρόνα.

αδερφός. Μαζί μέχρι και το 2029 επισημοποιήθηκε χθες η παραμονή του Γιώργου Μπαρτζόκα στο τιμόνι, δεν το πω σήμερα, του Γιώργου Μπαρτζόκα στο τιμόνι του θρύλου για άλλα 3 χρόνια. Ποποβίτς από ώρα σε ώρα, λεπτομέρειες απομένουν για να κλείσει ο Μαυροβούνιος γκολκίπερ στον Ολυμπιακό. Έχουμε θέμα στον Ολυμπιακό με τερματοφύλακα και βλέπω μεγάλη χαρά

ο Μπόποβιτς. Δηλαδή, μιλάμε για δεύτερο, φαντάζομαι δεν αλλάζει Τζολάκης. Φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, πιάνει στο λιμάνι, ο κόσμος της Βαλένθια έπεσε στα πόδια του Μοντέρο ζητώντας του να μείνει. Ο Δομινικανός όμως έχει πάρει την απόφασή του και ετοιμάζεται να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Orator Sport. Ο στόπερ που θέλει, τα κριτήρια επιλογής και το προφίλ του εκλεκτού κεντρικού αμυντικού που αναζητείται. Η ΑΕΚ δεν κινείται μόνο για την απόκτηση χαφ, καθώς ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει ανοίξει και τον φάκελο του σέντερ μπακ, αναζητώντας τον παίκτη που θα ανεβάσει επίπεδο την αμυντική γραμμή της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Χαμός και για τα ελεύθερα διαρκείας, πάει φουλ για 24.000.

Live Sport. Θέλω με τον ΠΑΟ την Ευρωλίγκα. Ο Μουσταφά Φαλ μίλησε για το ρόλο που έπαιξε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στη μεταγραφή του και για τον μεγάλο στόχο του με το τριφύλι. Θρύλος Μπαρτζόκας, ο κυρίαρχος του 26 σε Ελλάδα και Ευρώπη, συμφώνησε με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και θα παραμείνει στρατηγός του Ολυμπιακού έως το 29. Έρχεται πλάνο Λανουά για να σφυρίζουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Και Μετροσπορ, δείξτε ότι πιστεύετε στον Κωνσταντέλια. Η εθνική ομάδα έχει ανάγκη τις αληθινές αξίες. Στηρίξτε αυτά τα παιδιά. Είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Για τον ΠΑΟ σενάριο από Αργεντινή για Μεριέντελ. Άρης προχωρημένες επαφές για στόπερ. Ηρακλής θέλει ενίσχυση στην άμυνα με Πίνια. Και μπασκετικός Άρης κοντά στον NBA Robinson Earl.

0: Ερτζακ Ίνφο 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
0: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Αυτός ακόμα τα 40 περνάει. Πόσες χρονιές στη σειρά. Τι έχω πάθει. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Οι μουσικές επιλογές είναι της Άννας Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη της εκπομπής, ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ Επτάνησα και Δυτική-Νοτιοδυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ERTECO, την οποία έχετε κατεβάσει στις έξυπνες συσκευές σας και μπορείτε και πέρα από μας να ακούτε και όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα που είναι συγκεντρωμένα εκεί, τα θεματικά, τα ενημερωτικά, τα μουσικά, τα αθλητικά, όλα τα ραδιόφωνα, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. ...2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας.

0: Είδαμε ρεπορτάζ προηγουμένως και στην, στο RT News για το ότι ξεκίνησαν οι άδειες. Τώρα, ότι κάποιοι παίρνουν την άδειά τους και έχουν ξεκινήσει και πηγαίνουν να περάσουν καλά τις ημέρες αυτές που μπορούν. Λοιπόν, θέλετε να δούμε παλαιότερες, χιουμοριστικό είναι βέβαια έτσι, αλλά για δείτε πως έπαιρναν εκεί στη δεκαετία του 80 οι δημόσιοι υπάλληλοι άδεια, έτσι για να, δεν το προλάβαμε εμείς γιατί είμαστε πολύ μικρότεροι, αλλά έτσι για να καταλάβετε τι γινόταν και τι πληρώνουμε σε αυτόν τον τόπο, το οποίο είναι χιουμοριστικό, είναι στην υπερβολή του, αλλά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έκαναν ακριβώς αυτό. Για πάμε.
1: Περάσατε καλά?
2: Εξαιρετικά, φάγαμε.
1: Κάτσατε πολύ?
2: 2 μήνες.
1: Πήρατε άδεια 2 μήνες από τη δουλειά σας?
2: Όχι, 15 μέρες πήρα κανονική, να πούμε, 15 μέρες αναεργική, 15 μέρες άνευ αποδοχών και 15 μέρες από το χειμώνα που δικαιούμαι.
1: Είστε δημόσιος υπάλληλος?
2: Πού το καταλάβατε?
1: Τώρα είστε ευχαριστημένος που γυρίζετε στην εργασία σας?
2: Ναι, αλλά πέφτει ένα τρίμηνο και λέμε να ξαναφύγουμε για καμιά 15 μέρες.

Όταν κλήθηκε η γενιά μου και η γενιά η προηγούμενη, κυρίως η γενιά μου την πλήρωσε, η δική μας η γενιά, όταν κλήθηκαν να τα, γιατί κάποια στιγμή θα άσκαγε όλο αυτό σαν φούσκα, την πληρώσαμε εμείς. Δηλαδή για να περνάνε καλά οι γονείς μας, ας πούμε, όχι όλοι, έτσι μιλάμε για συγκεκριμένους κλάδους, ήρθαμε και τη φάγαμε εμείς μετά και πληρώναμε και πληρώνουμε και με κρίσεις και με το ένα και με το άλλο. Γιατί πήγαινε ο άλλος στο αυτό, να μην αρχίσω να λέω γιατί θα πικράνω πολύ κόσμο και δεν θέλω. Λοιπόν, όχι γιατί μεγάλος άνθρωπος, δεν θέλω.

Λοιπόν, είχαμε αυτό το περιστατικό, σοκαριστικό δεν είναι πια. Δηλαδή, για να μην βγαίνουμε με τίτλους σοκ και πιο σοκ. Κάθε εβδομάδα γίνεται σχεδόν. Οι συμπλοκές μεταξύ ομάδων και συμμοριών, παρέων, όπως θέλετε πείτε το, ανηλίκων, είναι καθημερινό φαινόμενο πια. Το θέμα είναι ότι έχει ξεφύγει. Δηλαδή, το έχω πει και το λέω και θα το ξαναλέω, δεν είναι κάτι το οποίο όπου τι έγινε πρωτοφανές, ακούω συναδέλφους, εντάξει είναι και πιτσιρικάδες οι υπηρεσιότεροι, αλλά δεν, τέλος πάντων, πρωτοφανές λέει, δεν είναι πρωτοφανές το ότι πήγαν και πλακώθηκαν σε μια πλατεία νεαροί. Ούτε πλέον δυστυχώς, και το λέω με πόνο δυστυχώς, είναι πρωτοφανές το ότι βγήκανε μαχαίρια. Η είδηση πλέον είναι να μην βγουν μαχαίρια σε μια συμπλοκή. Αυτό είναι η είδηση. Και η λύση δεν είναι η αυστηροποίηση των ποινών για όποιον έχει μαχαίρι ή δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί δεν υπάρχει αυστηροποίηση. Γιατί τι, okay, θα πιάσουν τώρα το 17χρονο, έστειλε ένα 15χρονο στον άλλο κόσμο, τον μαχαίρωσε στο στήθος και θα μπει στη φυλακή. Αν μπει θα βγει σε 3 χρόνια και θα είναι ένας έτοιμος εγκληματίας κανονικός. Λοιπόν, να δούμε λίγο το συγκεκριμένο όμως, γιατί παίζει ρόλο, γιατί αυτό είναι η ουσία όλης της ιστορίας με την βία μεταξύ των ανηλίκων. Είναι το πιο χαρακτηριστικό περιστατικό, είναι αυτό που συνέβη στην Καλλιθέα. Λοιπόν, ήταν 11 και

Μισή το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο 15χρονος, το θύμα δηλαδή, ο οποίος δεν είναι κάτοικος της περιοχής, εκεί στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας έγινε, έμενε στα βόρεια προάστια, ήταν λέει μαζί με ακόμα 5 νεαρούς στην πλατεία, όπου εκεί τους προσέγγισε η άλλη παρέα και ξεκίνησε μια λεκτική αντιπαράθεση. Λοιπόν, η παρέα του 15χρονου, η οποία κάλεσε λέει ενισχύσεις, ενισχύθηκε με ακόμη 5 νεαρούς, οι οποίοι έφτασαν με αυτοκίνητο στο σημείο. Αυτό είναι το ρεπορτάζ, παιδιά, που έχει η ΕΡΤ, ο Κώστας Οστάμου, έτσι δεν είναι? Εξαιρετικός συνάδελφος. Λοιπόν, άρχισε εκεί οι διαπληκτισμοί, ξεκίνησαν και λοιπά. Οι διαπληκτισμοί εντάθηκαν, έγινε γενικευμένη συμπλοκή και σύμφωνα με την έρευνα τώρα της αστυνομίας, δεν χρησιμοποιήθηκαν χέρια και πόδια για μπουνιές και κλωτσιές, αλλά βγήκαν μαχαίρια, κατσαβίδια και καδρόνια. Λοιπόν, το επεισόδιο επεκτάθηκε στους γυροδρόμους. Οι αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για ένα σοκαριστικό κυνηγητό και έλεγαν ότι μέλη της αντίπαλης ομάδας καταδίωκαν τον 15χρονο σε όλη την οδό Μεγαλοπόλεως. Μεγαλοπόλεως είναι μια από τις κεντρικές οδούς της Καλλιθέας, κάτω από τη Θησαίως. Έγινε αυτό μπροστά στα μάτια των κατοίκων που παρακολουθούσαν ανήμποροι από τα μπαλκόνια τους τις σκηνές βίας. Ανήμπορος δεν είσαι από τον μπαλκόνι σου. Παίρνεις τηλέφωνο την αστυνομία, κατεβαίνεις κάτω, βάζεις τις φωνές, κάτι κάνεις. Το ανήμπορος από τον μπαλκόνι, αυτό είναι ένας ακόμα παράγοντας για τον οποίο έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει οι πιτσιρικάδες. Γιατί δεν τους βάζει κανείς χέρι, γιατί κανείς δεν φωνάζει. Γιατί όλοι ασχολούνται, έλα μωρέ, σου λέει να κάτσω εγώ να μπλέξω. Ασχολούνται όλοι με την πάρτη τους. Λοιπόν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα λοιπόν, το κυνηγητό κατέληξε έξω από την είσοδο μιας πολυκατοικίας στη Μεγαλοπόλεως. Σύμφωνα με την ομολογία τώρα του δράστη, ο οποίος είναι 17 ο δράστης, κάρφωσε το μαχαίρι στο στήθος του 15χρονου, αφήνοντας τον αιμόφυρτο στο πεζοδρόμιο. Μετά αυτός και η παρέα του την κοπάνησαν, έφυγαν από τα γύρω στενά. Λοιπόν, η αστυνομία έφτασε τώρα, το πώς έφτασε η αστυνομία στο δράστη, αξιοποίησε βιντεοληπτικό υλικό, εντόπισαν ένα μαχαίρι το οποίο εξετάζεται αν σχετίζεται με το έγκλημα, γιατί ο δράστης, ο 17χρονος, λέει ότι το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Τέλος πάντων, και από την έρευνα της αστυνομίας προκύπτει ότι συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα, η πλειοψηφία τους ανήλικοι. 7 έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα, οι υπόλοιποι αναζητούνται. Λοιπόν, γιατί έγινε η συμπλοκή? Αρχικά λεγόταν ότι έγινε γιατί ήταν οπαδικά τα κίνητρα. Τελικά δεν ήταν οπαδικά τα κίνητρα. Ο 15χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν, 15 χρόνων, και έχει απασχολήσει, έτσι. Έχει συλληφθεί 2 φορές, μία για κατοχή μαχαιριού και μία για κατοχή σιδερογροθιάς, το θύμα, έτσι. Η διαμάχη λοιπόν αυτή ουσιαστικά είναι δύο παρέες οι οποίες τσακώνονται για την κυριαρχία στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας. Κάποια από τα πιτσιρίκια που ήταν σε αυτή την συμπλοκή συμφέρονται να συνδέονται και με την άλλη αιματηρή συμπλοκή που είχε γίνει πάλι στην ίδια περιοχή πριν λίγες ημέρες, όπου αν θυμάστε εκεί είχε τραυματιστεί ένας 16χρονος. Λοιπόν, άρα εξετάζεται το ότι μπορεί να ήταν και αντίπεινα. Λοιπόν, άρα για να το... Τι συμβαίνει, γιατί αυτό συνέβαινε πάντα και δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα. Το ότι ο νεαρός
ο 15χρονος διαμένει στα βόρεια προάστια, δεν έχει να κάνει κάτι, μπορεί να πήγε τώρα, λέω εγώ. Μπορεί να είναι, επειδή έχει συλληφθεί και δύο φορές, να θεωρεί το παλικαράς της μίας παρέας και να κατέβει και να καθάρισε και στην Καλυθέα, γιατί ήταν δεν ξέρω τι στα βόρεια προάστια. Όλο το σκηνικό και όλη η ιστορία αυτή και παντού και πάντα γίνεται για την κυριαρχία σε πλατείες, όχι γιατί πουλάνε ναρκωτικά ή γιατί ντε και καλά ή είναι παράνομοι ή υπάρχουν παράνομες δοσοληψίες ή δεν ξέρω εγώ τι. Λειτουργούσε αυτό από πάντα. Γιατί κρυβόμαστε, ξαφνικά πέφτουμε από τα σύννεφα, ας πούμε. Πότε δεν υπήρχε αυτό? Πότε μία παρέα η οποία, και μιλάω για τα μεγάλα αστικά κέντρα, μία παρέα η οποία είχε στέκει, ας πούμε, την τάδε πλατεία, και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, και ειδικά αν μπλέξουν μέσα και τίποτα κοριτσάκια και αρχίσουν και τα ερωτο αυτά και το ένα και το άλλο, δεν έπαιζε ξύλο η μία παρέα με την άλλη. Ή οπαδικά, ή τα κίνητρα είναι, οι αφορμές μάλλον είναι εκατοντάδες κάθε φορά. Η αιτία είναι ότι η μία παρέα θεωρεί ότι η πλατεία ή αυτό το κομμάτι της πλατείας ακόμα χειρότερα είναι δικό της και δεν γουστάει να πηγαίνει να πατάει κανένας εκεί. Είναι αυτή η ιδιοκτησιακή αντίληψη που έχουμε όλοι. Ότι αυτό μου ανήκει γιατί έτσι γουστάρω εγώ. Γιατί έτσι με μάθανε. Ή γιατί όταν άρχισα εγώ να εκδηλώνω αυτό δεν το είδαν από το σπίτι μου και έλεγαν έλα μωρέ, εντάξει, και τι έγινε. Όταν έχεις ένα 15χρονο παιδί, έχει συλληφθεί με σιδηρογραφία και μαχαίρι, τον αφήνεις και είναι έξω. Πρώτα απ' όλα είναι έξω τα μεσάνυχτα, έτσι. Θα μου πεις πω πιστοδρομικός 15 μόνος του στην Αθήνα έξω. Τι λέτε ρε. Αλήθεια? Από τα βόρεια προάστια έχει βρεθεί στην Καλυθέα? Μιλάμε για 15χρονο. Μιλάμε ότι με το νέο νόμο δεν μπορούσε να έχει ούτε social. Το καταλαβαίνουμε αυτό τώρα? Και αυτός από ό,τι φαίνεται από το παρελθόν, δηλαδή, δεν θέλει και πολύ μυαλό να κάτσεις να το δεις ή να είσαι και πολύ περπατημένος, να το πω έτσι για να το καταλάβεις. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν φύση παραβατικό ή ήθελε ή δεν ξέρω εγώ τι. Η μητέρα του λέει τον αναζητούσα τα ξημερώματα. Τα ξημερώματα άρχισε να τον αναζητεί η μάνα του. Λέει ξημέρωσε και δεν ήρθε σπίτι. Ανησύγησε. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά προφανώς και παίζει ρόλο το σπίτι, μεγάλο. Τι συζητάμε δηλαδή? Δεν το χρεώνω, αλλά ούτε ξέρεις, μπορεί να ξέρει κανείς τι συμβαίνει στο κάθε σπίτι. Αλλά ξέρω εγώ, μπορείς να λείπει το παιδί σου 15 χρόνων με αυτή τη συμπεριφορά, με δύο συλλήψεις, με. Και εσύ να ανησυχείς τα ξημερώματα. Και τελικά ήταν, ο νεκρός ήταν το παιδί της. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι το θύμα ήταν 17 ή 18. Πού να πάει το μυαλό της γυναίκας ότι θα ήταν ο γιος της, που είναι 15. Ήτανε. Θεός χωρίς το παιδάκι. Μιλάμε για παιδί. Απ' την άλλη, τώρα για να το πάω και. Όταν ένας 15χρονος έχει συλληφθεί δύο φορές για μία για κατοχή μαχαιριού και την άλλη για σιδερογροθιά, δεν ξέρω, πρέπει να κάτσουμε να δούμε και το τι έχει συμβεί και το παρελθόν και πού συνελήφθηκε και πώς και. Δηλαδή, αν συνελήφθη σε συμπλοκή ή σε οτιδήποτε άλλο και τα είχε πάνω, εντάξει, τώρα δεν το συζητάμε. Αν να του κάναν έλεγχο στον δρόμο και να κουβάλαγε πάνω τη σιδερογροθιά, ξέρω εγώ, το μαχαίρι. Απ' την άλλη, να το πάρουμε και ανάποδα. Όχι για τα πιτσίρικια. Γιατί τώρα έρχεται και συνδέεται ένα άλλο γεγονός. Ήταν ένας άλλος 90. Πόσο ήτανε? Στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται η Μάρο Ικοντού και κυκλοφορούσε έξω, λέει, από το θάλαμο που νοσηλεύεται η ηθοποιός με μια γλάστρα μαραμένη και είχε και ένα μαχαίρι στην κολότσεπη. Τον είδε μια νοσηλεύτρια, του λέει κυρία μου και αυτά, κάλεσε την αστυνομία, πήγε η αστυνομία, λέει το μαχαίρι το έχω για προστασία αυτός. Εμείς πώς θα προστατευτούμε ρε παιδιά από όλους αυτούς? Αλήθεια. Για πείτε μου.
πώς θα προστατευτείς? Δηλαδή, ή θα πρέπει όλοι να κυκλοφορούμε, και έχεις δει στη Βραζιλία και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής που έχουν κάτι λάμες ένα μέτρο και τις έχουν μέσα στο παντελόνι και με το που θα γίνει τραβάνε, κάνουν κανένα τέταρτο να βγάλουν τη λάμα και όπου σε πάρει. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει εδώ? Λοιπόν, δεν είναι το πρώτο, δυστυχώς δεν θα είναι το τελευταίο περιστατικό αυτό. Και ούτε πρόκειται να σταματήσει. Και να μην λέμε και εμείς που όπως στην Αθήνα, να θυμίσω εδώ έτσι τι έχει γίνει. Και στην πλατεία και το ξύλο που έχει πέσει και τα μαχαιρώματα που έχουν γίνει και ότι υπάρχουν παιδιά που πήγανε μέχρι με όπλα σε σχολείο. Έτσι, μην λέμε άτι ωραία. Είναι πολύ καλύτερα, αλλά το βασικό είναι να είμαστε πάνω από τα παιδιά. Γενικά αυτό το και η πολύ πολύ ελευθερία, λέω εγώ τώρα τα δικά μου, η ασυδοσία, γιατί πλέον δεν είναι ελευθερία αυτό το πράγμα, είναι ασυδοσία. Όταν αφήνεις ασύδωτο, αχαλήνωτο ένα παιδί, ότι πού θα πάει, στο καλό? Ή το ρισκάρεις να πάει προς το καλό ή προς το κακό και λες, α, ο Θεός ή ο Βούδας ή ο Αλλάχ. Και όλα γιατί έγιναν τώρα για την πλατεία. Γιατί ένιωσε η μία παρέα ότι παραβιάστηκε ο χώρος της από την άλλη. Το οποίο είναι φυσιολογικό, δηλαδή μην το έτσι είναι, έτσι λειτουργεί. Είναι οι γειτονιές. Παντού είναι αυτό. Ο καθένας θέλει να προστατεύσει την περιοχή του. Πάντα γινότανε και πάντα θα γίνεται. Το θέμα είναι να μην φτάνουμε σε αυτό. Στα μαχαιρώματα και στις πιστολιές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.

0: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
1: Άκου τώρα.
0: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα.
1: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Έχει κάνει μια έρευνα ο Δήμος Αθηναίων για τους άστεγους. Λοιπόν, η αστεγία, να το πω έτσι, αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο άμα ο κακομοίρης έχασε τη δουλειά του, δεν έχει που να μείνει, μένει στο δρόμο. Έτσι. Οι περισσότεροι, επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ παλιότερα με αφορμή και αντίστοιχες έρευνες κλπ, πρέπει να σας πω ότι η πλειοψηφία τους είναι από πεποίθηση άστεγοι. Είναι εν γνώση τους και επιδιώκουν να ζουν στο περιθώριο και να ζουν έτσι. Ελάχιστη είναι, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτό, το οποίο τώρα έχει μεγαλώσει βέβαια μετά την οικονομική κρίση, το οποίο καταλήγει να ζει στο δρόμο, και αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καταλήγουν να ζουν στο δρόμο λόγω οικονομικής ανέχειας φεύγουν από το δρόμο, βρίσκουν τον τρόπο. Η πλειοψηφία λοιπόν των χρονίων αστέγων είναι από πεποίθηση. Εάν πας και κάτσεις μαζί τους και κουβεντιάσεις, είναι ιδεολογική η... έχει ιδεολογική έχει μια ιδεολογία ο τρόπος ο οποίος ζουν. Σου λέει, εγώ είμαι, θέλω να ζω στο περιθώριο, δεν γουστάρω την κοινωνία σας, δεν θέλω σπίτι, δεν θέλω το ένα, δεν θέλω το άλλο, εγώ έτσι γουστάρω να ζω, δεν θέλω να δουλέψω, δεν με ενδιαφέρει να δουλέψω, δεν θέλω να ζήσω στην υπερκαταναλωτική κοινωνία, θέλω να ζω με όσο γίνεται λιγότερα στην πόλη, έτσι. Το δεν θέλω να συστηματοποιηθώ, δεν θέλω... Είναι ο καθένας για δικούς του λόγους επιλέγει. Είναι επιλογή να ζουν έτσι. Όσοι, το ξαναλέω, είναι χρόνια άστεγοι, έτσι. Γιατί όποιος βρεθεί σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω οικονομικών δυσκολιών, βρίσκει τρόπο και ξεφεύγει μετά από ένα χρονικό διάστημα. Αυτοί που είναι για χρόνια είναι εκπεπιθήσεως άστεγοι. Λοιπόν, πολλοί από αυτούς, επειδή υπάρχουν δομές που λέγονται δομές υποστηριζόμενης διαβίωσης, μπορεί να πάει ο άστεγος να κοιμηθεί, να κάνει το μπάνιο του, να βρει ένα πιάτο φαγητό, έτσι. Πολλοί από αυτούς αρνούνται να πάνε να μείνουν και εκεί. Πηγαίνουν μόνο να κάνουν ένα μπάνιο, ας πούμε, και φεύγουν. Θέλουν να μένουν εκεί. Στο παγκάκι, στο δρόμο, στο αυτό. Λύσεις δηλαδή για τους άστεγους, ειδικά στην Αθήνα. Δεν είμαστε Αμερικοί, γιατί κάποιοι, ας πούμε, προσπαθούν και, και αυτό ακόμα να το χρησιμοποιήσουν κομματικά. Δεν είμαστε Αμερικοί, όπου εκεί αν δεν βγάλεις 1000, λέμε τώρα, δολάρια το μήνα, πέθανες. Δεν έχεις ιατρική περίθαλψη, δεν έχεις να φας, δεν έχεις σπίτι να μείνεις, πας και μένεις κάτω από γέφυρες σε χαρτόκουτα. Εδώ δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Που και εκεί αρκετοί από αυτούς οι οποίοι είναι χρονίως άστεγοι είναι από πεποίθηση και αυτοί και έτσι θέλουν. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ πιο μικρό το ποσοστό στην Ελλάδα, και επειδή ακόμα είναι και μπράβο μας και ζήτω μας και μακάρι να μην σπάσει ποτέ, όσο και να προσπαθούν κάτι διάφορα να το σπάσουν αυτό, είναι ισχυρή η δεσμή και ο θεσμός της οικογένειας, οπότε υπάρχει μια βοήθεια και μια υποστήριξη. Όλοι αυτοί επικαλούνται, και έτσι είναι για τους περισσότερους, ότι η βασικότερη αιτία της απώλειας στέγης είναι οι οικονομικοί λόγοι, αλλά μετά είναι αυτό που λένε στη Γαλλία κλωσάρ. Θέλουν να ζουν έτσι. Είναι οι Έλληνες κλωσάρ. Άντε να βρεις το ρεπορτάζ που γίνεται εδώ και 25 χρόνια τώρα, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχει γίνει τώρα μια αντίστοιχη έρευνα και περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα.
Αλλά ειδικά στην Ελλάδα είναι αυτό που σας λέω, είναι αρκετή. Εγώ θυμάμαι τώρα, να, ας πούμε, τώρα να ακούνε και οι γονείς μου για να το θυμούνται, που έμενε δίπλα μας σε ένα, στον Πειρά, πάνω στη γειτονιά, σε μια πολυκατοικία δίπλα, μια οικογένεια, η οποία ήταν ο Μιχάλης το όνομα του, ένας ο αδερφός τους ο μεγάλος έμενε στους δρόμους, είχαν σπίτι, νίκιαζαν σπίτι, είχαν δουλειές. Ο Μιχάλης αριστούχος, αριστούχος, και ο αδερφός του διάνοιες, έτσι. Αυτή η οικογένεια λοιπόν όλοι, ενώ είχαν δουλειές κανονικά και η μάνα δούλευε και είχαν και κάτι αδερφές, δεν θυμάμαι τώρα. Το Μιχάλη λοιπόν, εγώ μέχρι που πριν λίγα χρόνια, πριν 10 χρόνια που έφυγα από τον Πειραιά, τον έβλεπα και ζούσε κάτω από τη γέφυρα στο Φάληρο. Από άποψη όμως. Δεν ήθελε να ενταχθεί. Μιλάμε για διάνοια, έτσι. Διάνοια. Δεν ήθελε να ενταχθεί στο σύστημα. Δεν ήθελε να δουλέψει. Θεωρούσε ότι ήταν εκμετάλλευση. Δεν ήθελε να μπει στη ρουτίνα αυτή του νοικιάζω σπίτι. Θεωρούσε. Το ξαναλέω ότι ήταν διάνοια και αυτός και ο αδερφός του. Θεωρούσαν ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν ανεπίτρεπτο να νοικιάζει σπίτι ή να έχει σπίτι να μείνεις. Γιατί έτσι ήταν μέσα στο μυαλό τους. Είναι, δεν ξέρεις πώς θα του τη ρίξει το άλλο. Και να σας πω και κάτι στην τελική. Γιατί αυτό που επιλέγουμε περισσότερο είναι το σωστό και καλά. Να το δούμε λίγο και από τη δική τους οπτική. Μήπως, λέω εγώ τώρα. Είναι σαν αυτό στην ταινία που έλεγε, μα δεν δουλεύεις, και λέει τώρα, τότε ήταν στην Αθήνα 400.000, έλεγε 800, πώς έλεγε. Είναι δυνατόν να μην μπορούν, λέει, 800.000 άνθρωποι να ταΐσουν ένα λίγο πιο έξυπνο? Δείτε το και λίγο έτσι. Δεν ήθελε τα χρήματα. Το Μιχάλη το θυμάμαι, δεν ήθελε να πιάνει χρήματα. Συχαινόταν τα χρήματα. Άκουγε χρήματα και έβγαζε φλίκτενες. Δεν ήθελε να συστηματικοποιηθεί με τίποτα. Λοιπόν, έτσι είναι η πλειοψηφία των συγκεκριμένων. Των χρονίων σας στέγων, έτσι το ξαναλέω. Όχι αυτών που δεν έχουν. Οι άλλοι, είπαμε, προσπαθούν να φύγουν από αυτό, να βγουν από αυτή την κατάσταση.

Λοιπόν, μουσικά θα κλείσουμε, γιατί σέρνεται το ίντερνετ και έχω και τα νεύραγμα από μικρό παιδί. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα και που μένετε και παραμένετε. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα, σε ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Το νου σας όλοι και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

σφράγισε το παράθυρο, σφράγισε τις πόρτες.

Αυτή είναι η Πάτι Σμιθ. Πάτι Σμιθ που είχαμε τη χαρά να την δούμε στην Αθήνα. Πάτι Σμιθ που άνοιξε το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι στο Λυκαβητό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το Tears Won't Lie, τη νέα δισκογραφική δουλειά, το νέο σίγγλ από την Brew Combi. Και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε μια μπάντα, ένα συγκρότημα που με τις παγκόσμιες επιτυχίες έχει αλλάξει το μουσικό χάρτη στην Μεγάλη Βρετανία από το τέλος της δεκαετίας του 80 μέχρι και τις μέρες μας. Μιλάμε φυσικά για τους Soul. Τους Soul, την μπάντα που μιξάρει τους ήχους της dance, του hip hop, της soul, της R&B και έγιναν φυσικά γνωστοί με το Keep On Moving, με το Back To Life, καθώς και το επιδραστικό άλμπουμ τους, το Club Classics Volume 1, που τους εκτόξευσαν στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Soul, τους Soul, να τους δούμε φέτος ζωντανά στο φεστιβάλ στη Σάνη 2026. Ο Jazzy B με την μπάντα του 8 Αυγούστου.

Αυτή λοιπόν ήταν η Σίλα Σου, παρέα με τον Σίλο Γκριν, και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τους Κερμές από την Αργεντινή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Κόσμος Radio.gr.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τους Waterboys. Waterboys, η ιστορική αυτή μπάντα από την Ιρλανδία και ο Mike Scott, η ψυχή από το Δουβλίνο, επιστρέφουν στην Ελλάδα, επιστρέφουν στο λόφο τη Άνη στη Χαλκιδική για να δώσουν μια εξαιρετική συναυλία, one and only όπως το λέμε, τη συναυλία στη Χαλκιδική 1η Αυγούστου.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι όλους τους διαγωνισμούς να τους παρακολουθείτε, γιατί δίνουμε εξαιρετικά πράγματα, εξαιρετικά προσκλήσεις για events, για βιβλία, για οτιδήποτε. Γι' αυτό καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Αν κερδίσετε, σας έρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Follow the Sun, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας. Γκίσμο Βαρύγιας που τον ρεμιξάρει ο Μεσχέ Μινιμάλ. Μάλιστα εμφανίστηκαν οι δυο τους και τους είδαμε, τους απολαύσαμε πέρυσι στο Γκαγκάριν το χειμώνα, αφενός μεν με το νέο άλμπουμ του Μεσχέ Μινιμάλ, αφετέρου με τα νέα τραγούδια του Γκίσμο Βαρύγιας, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε την Κέντρα Μόρις και το In My House. Και αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο Paul McCartney, νέο άλμπουμ από τον Paul McCartney, Days We Left Behind.

Αυτή λοιπόν ήταν η Τιν Άριγουεν και ο ήχος της Ερήμου. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, με τον Γιον Μπατίστ. Γιον Μπατίστ να διασκευάζει μια παλιά γνωστή επιτυχία των Daft Punk που ηχογράφησε στο Electric Lady Studio, στο κλασικό all-time studio, θρυλικό studio στη Νέα Υόρκη, που είχε ηχογραφήσει πριν από πολλά χρόνια ο Jimi Hendrix.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Εύχομαι να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το βράδυ σας. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ένα Aquarius Πορτουγκίζ. Σήμερα κλείνει τα 88 ο Davis Junior, ο οποίος ακολούθησε τους Fifth Dimension το 66, όταν τότε λέγονταν The Versatiles. Εμείς ακούσαμε λοιπόν Aquarius από Μαρό και Άννα Μούρα από Πορτογαλία, και σήμερα γιορτάζουμε τον Ζιλμπέρτο Ζιλ. Κλείνει το 84 ο Ζιλμπέρτο Πασάου Ζιλ Μορέιρα, τραγουδιστής και πολιτικός. Ήταν υπουργός πολιτισμού από το 2003 στο 2008, όταν ήταν ο Ντασίλβα πρόεδρος της Βραζιλίας. Μουσικός ο οποίος επιρροές πολλές και πάρα πολλά είδη, από σάμπα, αφρικανική μουσική μέχρι και ρέγγι. Εδώ η μεγάλη επιτυχία του Bob Marley, Three Little Birds. Μπάβης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνε Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέα σας μέχρι ώρα να δείξει 12.

από λίγο καιρό ο Chris Isaac μας χάρισε μια καταπληκτική βραδιά στο Λυκαβητό με μια τρομερή ενέργεια και όλοι αναρωτήθηκαν πόσο ετών είναι. Πολλοί λοιπόν έψαξαν βεβαίως τα κινητά τους να βρουν την ηλικία του Chris Isaac, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 70. Και πολλοί δεν το πίστευαν, γιατί με αυτό που βλέπω δεν το πίστευαν ότι ένας 70χρονος θα μπορούσε να χοροπηδάει έτσι, να έχει μια τέτοια ενέργεια. Αλλά αυτή είναι η μουσική. Chris Isaac, Let Me Down Easy.

από τον Chris Isaac στον Georgie Fame, τον Βρετανό jazz μουσικό, ο οποίος είναι ο μοναδικός Βρετανός ο οποίος έχει ανεβάσει 3 τραγούδια νούμερο 1 στην Μεγάλη Βρετανία. Ένα από αυτά, το Yeah Yeah, το 1964.

Μετά τη μεγάλη του επιτυχία, η Νου Τζενέα, Μάσιμο Ντιλένα και Λούτσια Κιλίνα κυκλοφορούν καινούριο άλμπουμ. People of the Moon είναι ο τίτλος. Συνεργασίες αυτό το άλμπουμ αρκετές και διαφορετικές γλώσσες από ναπολιτάνικα, αραβικά, αγγλικά, ισπανικά μέχρι και πορτουγκίζ. Εδώ με τη Μαρία Χωσέ Διέγο ακούσαμε το Ασελέρα.

0: Κόσμος 93,6. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Gilberto Gil κλαίνει σήμερα το 84. Ξεκίνησε την καριέρα του ως μουσικός της Bossa Nova. Πρωταγωνιστής της μουσικά popular μπραζιλέρια και του κινήματος Tropicalia εκεί τη δεκαετία του 60. Χρόνια συνεργασίες με Καετάνο Βελόζο. Μετακόμισε στο Λονδίνο το 69, τότε πολύ δική κατάσταση της Βραζιλίας. Επέστρεψε στην Παΐα του 72, εδώ Μαρακατού Ατόμικο. Μία σύνθεση του Ζόρζε Μαουτέρ και του Νέλσον Ζακομπίνα του 74. Το πρώτο cover που έγινε ήταν από τον Gilberto Gil το 1974 στο άλμπουμ του Cicate do Salvador. Benjamin Clementine. Everybody wants a pizza man. Με αυτόν τον πολύ μοναδικό του τρόπο κυκλοφορεί single με τίτλο Pizza Mind.

Μετά από ένα sold out live χθες το βράδυ Gorillaz στην Πλατεία Νερού, Release Festival αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου, 4 χρόνια μετά το θρίαμβο του 22, όσοι δεν είχαν βρεθεί, πραγματικά ήταν από τα πολύ ωραία shows που είχαμε ζήσει στα τότε. Επιστρέφουν οι Pet Shop Boys με μια ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή. Μαζί τους ο Σλοβένος παραγωγός Grammatic και η Saint Etienne. Το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα του πραγματοποιεί τον αποχαιρετιστήρια περιοδία του η Saint Etienne. Αύριο λοιπόν, Πλατεία Νερού.

25 χρόνια παρουσία στον αέρα, μια καλή αφορμή βεβαίως για να πούμε ευχαριστώ σε εσάς και πώς με βιβλία. 25 βιβλία για το καλοκαίρι. Το Κόσμος επέλεξε και προσφέρει στους ακροατές 25 βιβλία, οι οποίοι δεν προέκυψαν από τύχη ή υποχρέωση, επιλέχθηκαν ένας προς έναν μέσα από καταλόγους πολλών διαφορετικών εκδοτικών οίκων. Λογοτεχνία, δοκίμιο, Έλληνες και ξένες συγγραφείς, νουάρ, βιογραφίες. Καταξιωμένοι αλλά και πρωτεμφανιζόμενοι συγγραφείς. Αυτά τα βιβλία θα δοθούν στους ακροατές μέσα από τις εκπομπές και το Instagram του σταθμού. Ευχαριστούμε θερμά τους εκδοτικούς οίκους οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόσκληση. Τι άλλο ωραίο. Σας το έλεγα και χτες. Αύριο ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος έρχεται στο Urban Sounds, καλεσμένος του Μιχάλη Καμάκα. Μια διαφορετική εκπομπή όπου σίγουρα θα μιλήσουν για το Μουντιάλ, αλλά και τα τραγούδια που έχει συνδέσει το Μουντιάλ και τη ζωή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, ενός σπουδαίου κορυφαίου αθλητικογράφου, τον οποίον έχουμε βεβαίως συνδέσει ολόκληρες γενιές, και τη φωνή και το πρόσωπό του με τον αθλητισμό. Με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο θα μιλήσουν για παίχτες, για μάτς και βεβαίως για μουσική. Αύριο στις 12 με τον Μιχάλη Καμάκα, Urban Sounds, Χρήστος Σωτηρακόπουλος καλεσμένος.

Λοιπόν, και άλλο ένα καλοκαιρινό δώρο για τους ακροατές και για τα 25 χρόνια του σταθμού βεβαίως. Μετά την προχθεσινή συναυλία αφιέρωμα στο Black Star του David Bowie, η επόμενη συνάντηση με ακροατές θα γίνει την 5η 9 Ιουλίου σε 6 το απόγευμα στο στούντιο Ε. Μία μέρα πριν να κυκλοφορήσει επίσημα το άλμπουμ των Rolling Stones, εμείς θα σας κάνουμε δώρο να το ακούσουμε πρώτοι μαζί. Μία παρουσίαση του Foreign Tanks από τον Γιάννη Πετρίδη, τον Μανώλη Φάμελο και τον Μιχάλη Καμάκα. Και θα δοθούν βεβαίως προσκλήσεις ώστε να έρθουν οι ακροατές εδώ στο στούντιο

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε βράδυ Παρασκευής 26 Ιουνίου. Καλυπιάνο φύγατε Τζινέ. Μένουμε στη Βραζιλία στο Ζιλμπέρτο Ζιλ, αυτό το σπουδαίο μουσικό, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 84. Γεννημένος ήταν σήμερα ο Σαλβαδόρ Ζιλμπέρτο Πάσο Ζιλ Μουρέιρα, το κανονικό του όνομα. Και υπουργός πολιτισμού υπήρξε στη Βραζιλία.

ο οποίος έχει πει αυτή την αμίμητη φράση, ότι όταν δεν λέει 3 ετών, τον είναι ρωτήσει η μητέρα του τι θέλει να γίνει και απάντησε ή μουσικός ή πρόεδρος της χώρας μου. Κατάφερε λίγο πολύ και τα δύο. Το πρώτο με μεγάλη επιτυχία.

ένα τραγούδι του Νικόλα Βουλουζέ και το DJ Joa, το οποίο βεβαίως μιλάει για Έλιο, μιλάει για Καπερίνια, μιλάει βεβαίως όμως και για τον Τσίκο Μπουάρκε και τον Ζιλμπέρτο Ζιλ που γιορτάζουμε σήμερα.

Ήταν η Defaz με αυτή την πάρα πολύ γλυκιά μελωδία, Cut the Jazz. Πίσω στον Gilberto Gil, Esperando una Janela. Ένα τραγούδι του συνθέτη Ιταργίνο Τζομπίν.

0: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Gilberto Gil τραγουδάει Bob Marley, Buffalo Soldier. Ο Gilberto Gil ξεκινάει δισκογραφία το 1967, πρώτο του άλμπουμ με το Λουβασάο. Εδώ το 2002 στο άλμπουμ Kaya and Gandaya. Τελευταία του δουλειά, καλά ακούτε, Mkaza como Gil στο 2022. Jose James εδώ με τα κούγια κουρόντα. Ανεβαίνει στο Λυκαβητό Δευτέρα 6 Ιουλίου μαζί με China Mouse να μας τραγουδήσει Marvin Gaye, μεγάλες του επιτυχίες, με μια καταπληκτική ορχήστρα, μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσουμε.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι ο George Fame είναι ο μοναδικός στη βρετανική μουσική που έχει κάνει νούμερο ένα το Yeah Yeah, το Getaway, το The Ballad of Bonnie and Clyde, ο οποίος παραμένει ενεργός με συνεργασίες Alan Price, Billy Wyman και Van Morrison. Εδώ μαζί λοιπόν, Going to Chicago.

Georgie Fay με το καταπληκτικό του Hammond City Home. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μπάμπης Δούκρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη και μείνετε και στον κόσμο μας το Σαββατοκύριακο. Αύριο μια, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερη εκπομπή με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, καλεσμένο στο Μιχάλη Καμάκα στις 12. Μουντιάλ και μουσική, γιατί όχι. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention, please.

nation to nation και από station to station. Εδώ έχουμε λιβάδια χρυσού, fields of gold, όχι αστεία. Και μια ρέγγε μουσική που αφιερώνεται στον Sting. Εδώ οι στιγμές περισσεύουν, οι Steel Pulse και όχι μόνο αυτοί. Πολλοί κόσμος μαζεύεται εδώ, Jack Radix, Big Youth και Clive Hunt όλοι μαζί στο Fragile. Για το καλωσόρισμα, για το καλώς ήρθατε εδώ στον Νίκο μας. Φτάσαμε επιτέλους Παρασκευή, εδώ είμαστε. Με τις μουσικές μας, με τις διαδρομές μας

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Elementary είναι το κομμάτι που σκάει με τη στον οίκο από τους Τζάφα, αλλά και τον Winston McCann, που εννοείται δεν αφήνει το ακορντεόν.

πριν από αρκετά χρόνια οι Savages, οι Σουέφο έφτιαξαν αυτό εδώ για να μας δείξουν ακριβώς το στυλ τους, τον κόσμο τους, our world, our style που λέγανε.

Ζηλανδία έχουν αφήσει γερό αποτύπωμα οι Fat Freddy's Drop. Εδώ τους πιάνουμε σε ένα παλιότερο αλλά αγαπημένο, Ernie.

συγκεκριμένο άσμα το θυμάμαι από τους Fugitives που δεν ξεχνώ, και ο Τζο Μπένετ είναι πάντα μαζί τους. Living Soul είναι το κομμάτι στην Alternative Take, το οποίο βεβαίως από πίσω κρύβει το It Ain't Necessarily So.

Η Trump Records με έδρα τη Γερμανία φιλοξενεί αυτές τις μουσικές που έρχονται από αλλού, ένα Blue Jamaica από τα Blue Mountains και τους Billy Bo Trio.

τα γέλια περισσεύουν. Η Radio Martico φέρνει τις μουσικές κοντά μας. Είμαστε στη Γουινέα πριν από πολλά πολλά χρόνια, μαζί με τους Bembeya Jazz National. Ένα σαμπόρ de Guajira είναι που τρέχει.

Κρίμπο που επισκέπτεται την Αβάνα και μαζί τους Λος Κουμπάνος που έρχονται να συνδράμουν στις μουσικές. Τους Λος Κουμπάνος Ποστίζος, No Mejores Más, είναι το κομμάτι που ηχογραφεί εκεί.

New Electric Blues και βεβαίως ο Adam Holt μαζί με τους Blues Congregation. Το άλμπουμ έρχεται με τίτλο Who I Am, όσο για το κομμάτι Sky Mitty με τίτλο Τέλος, The End.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.
3: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Χουανίτα Μπονίτα από τον Τεζί Εουζή, ο οποίος εννοείται και ταξιδεύει παντού. Ξεκινάει από τη Γαλλική Πολυνησία για να φτάσει εδώ στη Βραζιλία να ηχογραφήσει αυτά.
4: Ready?

Plain Miskin, Soul Sugar και Big Boss in a Small Town. Ο Jeffrey Diop και αυτός μαζί από την προηγούμενη δουλειά του Plain Miskin.

να δούμε που είμαστε, γιατί ψιλοχάθηκα. Το κομμάτι είναι παλιό και μη εξαιρεταίο. Το χορέψαμε αρκετές φορούλες. Give it to me, baby, ερχόταν με τον Rick James. Πίσω στο 1981 έσκασε αυτή εδώ η βερσία.

Ο Steve Monite μαζί με τον Sai Galaxy ήρθαν πολύ αργότερα σε αυτό το άλμπουμ που ηχογραφούν μέσα στο 2024 στο Λονδίνο και το λένε Οκέρε. Μέσα εκεί κρύβεται και το Hold Me.

0: Αναντικατάστατος.
1: Ναι.
0: Τον λες και αναντικατάστατο. Αυτό τον τύπο που ήρθε, έδωσε τις μουσικές του και έφυγε πολύ γρήγορα. Guru Jazz Mataz εδώ, στα remixes. Feel the music σε ένα Soul Inside Mix.

0: And the brother told me he was going to go to the sun. I said, brother, if you go to the sun, you're going to burn up. He said, no, when I go to the sun, I'm going to go at night. I said, yeah, right.
1: Δεν θα καούμε γιατί θα βγούμε τη νύχτα και θα έχουμε στο πλευρό μας τον Roy Ayers αλλά και την Erica παντού που χαμογελάει ξέγνιαστα στο τραγούδι

0: Ωραίος, πολύ ωραίος αυτός ο τύπος. Ο Λόγιος, ο διανοούμενος, ο συγγραφέας, ο οποίος συνάντησε τον Αντρέα Μπενίνι στην Ιταλία, δηλαδή τον Mop Mop, και μαζί φύγανε για το διάστημα. Spaceship is my home είναι το κομμάτι.
1: We've always known that there would come a time when we would have to leave this planet behind.

να κρατήσουμε την αγάπη, μόνο την αγάπη, και να πάμε στον Πασιλιέ αλλά και τους Έζρα, τους Έζρα Collective, που κατάφεραν τόσα πολλά σε τόσα λίγα χρόνια. Only Love και το τραγούδι τους.

τα remixes. Έχουμε φτάσει στην Κολομβία. Λαπίνα Μαδούρα, Αμπελάρντο Καρμπόνο, όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως, και το σήμερα να επεμβαίνει και να μεταμορφώνει ίσως τα ωραιότερα από αυτά που τρέχουν και μόλις κυκλοφόρησαν.

εδώ έχουμε τους καλύτερους. Tony Allen, Hugh Mazzucchella, Rejoice, γιατί πάντα υπάρχει επιλογή. Και αυτό το Agbada Bugu, το οποίο έρχεται σαν ένα cool cut mix.

David Walters, ο πολυτάλαντος, ο μοναδικός, εδώ συναντάει τους Βουαλά, τους Γάλλους. Δίνει το κομμάτι του Βαντσέ και το αποτέλεσμα μπορείτε να το ακούσετε. Πριν από κάτι χρόνια αυτά όλα, ο David Walters, που έτσι καλλιώς προχωράει πολύ καλά με τις μουσικές που φτιάχνει. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάναμε μαζί, για τα μηνύματα. Και θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Να είμαστε καλά. Πρώτο Θεός, στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Θανάσης Κώστας ακολουθεί με τις μουσικές του. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: cosmosradio.gr Cosmos Art Mix.